τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τι

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμα φορά στην πρωινή περιπολία. Είναι...
0: Τι είναι?
1: Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Και από τις 7 μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα, όλο το χρόνο, εκτός του Αυγούστου, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, είμαστε εδώ στον αέρα του Ράδιο Εύρος προκειμένου να κάνουμε την πρωινή μας ενημερωτική περιπολία και με όλους εσάς στην παρέα μας. Γι' αυτό και σας καλημερίζουμε, αφού σας πούμε πρώτα, για να το εμπεδώσετε καλύτερα, ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι υπάρχει και η διαδικτυακή εκδοχή που αφορά το live streaming μας, δηλαδή μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρος κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση, όπου μπορείτε και να μας βλέπετε αλλά κυρίως να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας τις καλημέρες σας ή τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον ή νομίζετε πως είναι απαραίτητο ή καλό να ανακοινωθούν, να υποθούν.
0: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το έχει κάνει ήδη και η Δέσποινα, εδώ που τα λέμε, και περιμένουμε φυσικά και από τους υπόλοιπους. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 για να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν.
1: Πάμε μια βόλτα στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα.
0: Ναι, 23,8 είναι η θερμοκρασία στο νησί της Αμοθράκης, ενώ η Αλεξανδρούπολη έχει 24,7.
1: Ω, πρώτη φορά περνάει της Αμοθράκης το πρωινό, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλές οι καιρικές συνθήκες σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Να πάμε και λίγο βορειότερα. Στο Σουφλί έχει 21 βαθμούς Κελσίου και άπνοια αυτή την ώρα. Μηδέν, δεν γράφει. Και σήμερα στο Σουφλί αναβαίνονται 37 βαθμοί Κελσίου. Τώρα στο Διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 19,9 βαθμούς. Στην Ορεστιάδα έχει 20,2. Και εδώ άπνοια. Και εδώ στο μηδέν είναι το όριο.
1: Να, καθώς ερχόμουν δεν φυσούσε καθόλου. Δεν το νιώθω δηλαδή.
0: Ναι. Και στα δίκαια άπνοια με 20,4 βαθμούς Κελσίου και 89% υγρασία αυτή την ώρα. Γενικότερα αναμένεται να έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες όπως είδαμε και στο Σουφλί. Και η Ορεστιάδα 38 βαθμούς περιμένει. Αλλά εκεί κάπου στο μεσημέρι, και την ώρα που θα έχει και τους 38 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να γυρίσει ο καιρός, να έχουμε ισχυρούς ανέμους, έντασης 6 μποφόρ εκείνη την ώρα, γυρίζει η διεύθυνση του ανέμου και στις 6 θα έχουμε 28.
1: Ναι, που θα ρίξουν και τα θερμοκρασία, καθώς αύριο θα είναι σχεδόν 10 βαθμούς λιγότερο. Ναι,
0: δηλαδή από το μεσημέρι και μετά αρχίζουν τα... κάποια έντονα φαινόμενα, τα οποία όπως είπε και χθες ο μετεωρολόγος μας, ο Χριστός όμως ο Παρανός, μπορεί να φέρουν έτσι και κάποια τοπικά μπουρίνια.
1: Ναι, ακόμα και χαλάζει για την εποχή του λέει. Ας ελπίσουμε να τα αποφύγουμε αυτό, γιατί αυτά έχουν μια ιδιαίτερη τοπικότητα, έτσι, του τύπου βρέχει στη Βίσα, χαμπάρι δεν παίρνουν στην Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι δηλαδή δείτε το. Αλλά πάντα είναι επικίνδυνο για τις παραγωγές. Είναι που λένε εκεί που πέφτει καίει, εκεί που πέφτει καταστρέφει αυτό το συγκεκριμένο. Δυστυχώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Να δούμε ποιοι γιορτάζουν.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου και της Αγίας Μαρκέλης της Παρθενομάρτυρος Χοπολίδος και του Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα ονόματα Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένα, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή. Με και Μενέλαος. Τόσο έχει την τιμητική του τον τελευταίο καιρό, γιατί παίζει έτσι ένα ρόλο στην Οδύσσια του Νόλαν. Ανατολή Ηλίου θα είχαμε, όχι θα έχουμε, είχαμε στις 6:20. Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9:17 πρώτα λεπτά.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω από το Ποσειδόν, το σύστημα.
1: Το Ποσειδόν χθες ήταν έξω Γιάννη σε όλα του.
0: Ναι.
1: Μας έδειχνε στις 9 η ώρα το βράδυ βροχή μέχρι το Δημότυχο και με αρκετά έντονη. Εντάξει, είναι σύστημα. Πώς θα σου πω, είναι λίγο πειραματικό αυτό. Μοιάζει πειραματικό θα είναι το Ποσειδόν. Δεν ξέρω γιατί. Τι βλέπεις σήμερα?
0: Βλέπω ότι έρχεται ένα κύμα από δυτικά, από τη Βουλγαρία δηλαδή, εκεί γύρω στις 3, δεν είναι μακριά από εδώ, στο Χάσκοβο, αλλά στις 6 το απόγευμα θα έρθει και θα πλήξει τη δική μας περιοχή, Οριστιάδα Δημότυχο, και εντονότερα, πολύ έντονα, σε Ορμένιο, Πετρωτά, Δίκαια, εκείνη και τη ζώνη. Πιο έντονα, 6 ώρα το απόγευμα.
1: Αν μπορείς να δείξεις τη δική μου οθόνη.
0: Ένα λεπτάκι. Θα συνεχίσει μέχρι τις 9 το βράδυ και θα αρχίσει να υποχωρεί από τα μεσάνυχτα και έπειτα.
1: Αν μπορείς να δείξεις τη δική μου οθόνη, αυτή τη στιγμή έχω μια εφαρμογή, τέλος πάντων. Είναι ένα σύστημα που δείχνει τις κινήσεις των νεφών σε πραγματικό χρόνο.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι το κύμα, βέβαια δεν είναι πολύ, από τις 4,5 ώρα είναι μέχρι τώρα, 7 παρά 20.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι το μέτωπο έχει εισέλθει στην Ελλάδα από βορειοδυτικά, την περιοχή της Φλόρινας ας πούμε. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του πάνω από τη Θεσσαλονίκη και λίγο πιάνει τη Χαλκιδική και κινείται προς τα δω, όπου από πάνω, όπως είπες εσύ, φαίνεται λίγο να συννεφιάζει, να έρχονται σύννεφα από βόρεια, καθαρά βόρεια να έρχονται από πάνω.
0: Ναι. Απλά έρχονται από δυτική διεύθυνση.
1: Ναι, βόρειο-δυτικά, ας το πούμε, βόρεια και δυτικά.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε, θα δούμε πώς εξελίσσεται
1: το καιρός. Θα μπορούμε εμείς με τις λίγες γνώσεις μας.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στην Ξανθήπη. Τώρα, 22 Ιουλίου σήμερα και σαν σήμερα το 1894 διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. 1894.
1: Ακόμα δεν τα εφήβρα, τα έβαλαν να τρέχουν.
0: Ακριβώς. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σκέψω ότι τα κοντέρ στα σύγχρονα αυτοκίνητα ξεκινάνε από το 20.
1: Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι από δίπλα του προσπερνάνε σκυλιά, γατιά, άνθρωποι.
0: 1943. 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Κοιτάξτε τώρα, αυτές είναι κατακτήσεις του ελληνικού λαού εν μέσω κατοχής.
1: Σκέψου, εδώ πρόσεξε τώρα να δεις. Προφανώς δεν ήταν μια απόφαση που την πήρε έτσι πολύ, πώς να το πω, ο Χίτλερ με πολύ σκέψη. Κάποιος την πρότεινε, δεν ξέρω πώς, γιατί ήταν και σύμμαχοί του οι Βούλγαροι, γιατί είχε δείξει πιο πριν τον ιδιαίτερο σεβασμό στη μαχητικότητα των Ελλήνων και στην παράδοση των Ελλήνων. Το έλεγε αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν ήταν, αυτό το αναγνώριζε. Και λέω τώρα, ένα καθεστώς φασιστικό που έρχεται με τη δύναμη του όπλου και σε καταστέλει, γιατί να συγκινηθεί από μια διαδήλωση?
0: Ναι.
1: Να, σκοτώσαν τόσους ανθρώπους. Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει όλους, ας πούμε. Δεν θα άλλαζε κάτι. Κατακτημένοι ήταν.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το πήρε πίσω.
0: 1944, ένα χρόνο αργότερα, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
1: Τι φοβερή διαπίστωση έκανε αυτή την ώρα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, χάρη.
1: Αυτή πρέπει να είναι η παλιά τάξη πραγμάτων.
0: Μάνα, μπράβο.
1: Δηλαδή, σχεδίασαν την τότε νέα οικονομική κατάσταση, ας πούμε, διαχείριση. Πλέον είναι η παλιά, αφού έχουμε τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Έτσι.
1: Αχα, το βρήκαμε επιτέλους που ήταν η αρχή.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο μπροστά εδώ. 30 χρόνια πιο μπροστά. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος, μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν αεροπλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Ναι. Αυτά έτσι για να μην ξεχνιόμαστε που μιλάμε για ΟΗΕ και ΝΑΤΟ και τέτοια. Λοιπόν,
1: το ΝΑΤΟ που έχει τη δυνατότητα επιβολής δεν έκανε τίποτα.
0: 1980. Ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
1: Μη γελάς.
0: Όχι. Σκέψου να είχε το σωστό αγώνισμα. Ναι, ήταν
1: να
0: στο,
1: είχε
0: στο καράτε. Καράτε
1: δεν είχε, το, δεν είχε
0: ναι.
1: τότε.
0: Ναι, σκέψου.
1: Ναι, λοιπόν, θα ήταν φοβερό. Ναι, όμως θα λέγαμε ότι το επιστροφισμένο λωτό
0: Karate
1: Kid εμπνεύστηκε από αυτόν, γιατί ναι. μετά ήρθε εκείνο.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: 1987
0: έχουμε ένα πρωτοφανή καύσωνα στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτό που ορίζει τον καύσωνα. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 Κελσίου. Από τις 22 μέχρι τις 29, έτσι. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, εκ των οποίων οι 1.115 στην Αθήνα. Σε εκείνη τη φάση, εσύ μπορεί να έχεις και αναμνήσεις δηλαδή, που δεν ξέρανε πού να βάλουν τα πτώματα και τα βάζανε στα ψυγεία βαγόνια του ΟΣΕ.
1: Ναι. Απλά ήταν μία, ένα, δύο τα κανάλια ας πούμε της τηλεόρασης και εντάξει.
0: Ναι, ήταν,
1: ναι, εξυπηρετούσαν πάντα το κυβερνητικό αφήγημα, δεν ήταν τόσο πολύ, εφημερίδες μόνο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τώρα συνεχίζω με γεννήσεις που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 1882 γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που αποκόνησε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Νομίζω είναι αυτός που έχει ζωγραφίσει πάμε πιο κάτω. Το 1947 σαν σήμερα γεννιέται ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Σπάνια βλέπεις ντράμερ και τραγουδιστή.
1: Ναι,
0: έτσι, έχει αυτό το ρόλο.
1: Ναι. Πάντως εδώ να προσθέσω ότι προχθές που έλειπε, σε σκέφτηκα πάρα πολύ έντονα, γιατί σε πάει το καλλιτεχνικό νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ούτε ένας καλλιτέχνης εκείνη τη μέρα που να γεννήθηκε, που να πέθανε, που να έκανε κλικ. Λέω, κοίτα, αν δεις λείπει ο Γιάννης και δεν έχουμε τίποτα καλλιτεχνικό.
0: 1955. Σαν σήμερα γεννιέται ο Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της παρουσιάζει και μια έντονη συμπάθεια στη χώρα μας. Έχει συνεργαστεί και με τον Λάνθιμο. Και έχει ανεβεί και στην Επίδαυρο σε ένα αρχαίο θέατρο, τέλος πάντων. Γενικότερα, ναι, τον βλέπουμε συχνά πυκνά στη χώρα μας, τον Βίλεμ Νταφό. Και στη νέα ταινία λέει χόρεψε και ζαϊμπέκικο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 1920 σαν σήμερα γεννιέται ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δικαιομοιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. 1988 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μαρούδας. Οπα.
1: Τόνης.
0: Ναι. Ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ο Τόνης
1: μιας εποχής.
0: Μαρούδας πεθαίνει το 1988. Κάτσα εδώ αν έχουμε κανένα τραγούδι εδώ πέρα να δούμε και ποιος είναι αυτός.
1: Έχω εντύπωση ότι πρόσφατα έπαιξα ένα. Θα δείχνουμε ποια εκπομπή.

0: Είναι αυτό που το λένε αγάπη.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τόνης Μαρούδας, 1988 πεθαίνει, γεννηθείς 17 Μαρτίου του 1920.
0: Είναι η εποχή που τραγουδούσαν έτσι με στόμφο και με χάσμο. Ω, ναι. Αυτό που το λέει.
1: Ναι, ναι. 2018, τέλος, σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος.
0: Ευχαριστώ.
1: Ε?
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί?
0: Για το θέμα της εκπομπής.
1: Ναι, το έχεις...
0: το έχω ξανακάνει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγουδία του.
1: Τώρα εγώ για Τόνη Μαρούδα ξεκίνησα. Άλλον, άλλη να ακούμε. Τη Σοφία Λόρεν να το τραγουδά.
2: Γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή. Τη ζωή μα και τέλο και αρχή.
1: Αυτά.
0: Καλή προφορά έχει.
1: Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν,
0: η Μίλβα, παραδείγματος χάρη, στο Θάλασσα Μάνα, είναι στιγμές που καταλαβαίνεις
1: καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ έντονα. Καλή. Η Λόρεν δεν θα το έλεγα ότι είναι άλλης εθνικότητας, ας πούμε, το άτομο που τραγουδάει, τουλάχιστον από τα πρώτα. Δεν το έχω ξανακούσει έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα. Και τώρα πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις εφημερίδες.
0: Ωραία. Αρχίζουμε όπως πάντα από τη Live Sport, η οποία πάνω-πάνω μας ενημερώνει ότι για 49 χρόνια δόθηκε στην ΑΕΚ η Σανέλ Αρένα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή σχετική διάταξη, ιστορική επιτυχία του Μάκη Αγγελόπουλου, συμφωνία της Βασίλισσας με την Superbet έως το 2029. Ψηφίζεται έως στις 31 Ιουλίου, πιο κάτω βλέπουμε από τη Βουλή. Αυτοί πότε κάνουν διακοπές, πότε αρχίζουν, ή έχουν αρχίσει τα θερινά τμήματα, πιθανόν να έχουν αρχίσει. Η νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων, ομόφωνα ναι και από την ΕΟΕ που το, είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που το παραχωρεί στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Η ΕΟΕ, τι είναι, μάλλον αυτή είναι. Δεν ξέρω που μπορεί να εμπλέκεται σε ένα τέτοιο γήπεδο, στάδιο.
1: Μπορεί να είναι
0: τσάκι. Εκεί θα πάμε. Πανηγυρική δικαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ, τον αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Βεργή. Άμα έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ δεν διαψεύδονται εύκολα. Παλατάκι 2075.
1: Αλλά διαψεύδονται.
0: Δεν αμφισβητούνται εύκολα, λέει. Λένε κάποιοι, τώρα δεν το λένε όλοι. Τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι συζητήσεις Ολυμπιακού και ΕΟΕ για την υπογραφή σύμβασης με αιτήσια καταβολή ενοικίου. Σίγουρος ο Σάλιακας, συνεχίζουν οι ερυθρόλευκοι τις επαφές με Μπρόζοβιτς, Άμραμπατ, Εσπόζιτο. Στα υπόψη και οι δύο μέση που έμειναν ελεύθεροι. Ο νέος όρος για Τζολάκη. Τελικά θέλω να τον δώσω τον Τζολάκη. Δεν θέλω να τον δώσω τον Τζολάκη. Κάγκουα όχι τώρα, αλλά μένει στο κάδρο, θα τον βάλουν να τον βλέπουν στα σπίτια του στην κρεβατοκάμαρα. Ανατροπή στην υπόθεση του Χαφ από τη Ζάμπια, παρά τις πιέσεις του η Χαποέλ τον χρησιμοποίησε και σκόραρε μάλιστα στο χθεσινό μάτς με την Βίκι Γκουρ και η ΑΕΚ αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητες της. Η Ένωση στρέφεται σε άλλες λύσεις, όμως δεν ξεχνάει τον παίκτη και δεν αποκλείεται να επανεξετάσει την απόκτηση του τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα play-off του Champions League, καθώς ταιριάζει στο πλάνο του Νίκολιτς. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για τον Ljubicic. Τι άλλο μπορούμε να δούμε από την αριστερή στήλη? 4 νέοι μέσα, 3 ερωτήματα λέει. Με Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Καμαρά, η εντεκάδα του Νίστρουπ στο πρώτο match με Πάξη. Για ποιες θέσεις του το ψάχνει ο Δανός, δηλώνει ο Φαντρόγγελεν, τι λέει, δηλώνει και ο και Φαντρόγγελεν, τον δηλώνει δηλαδή αυτόν που μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός στη λίστα. Τα διλήμματα του Λύση, Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο ή και Σανταμαρία ή Καμαρά. Εν όψη Δυνάμου Κιέβου, νέα σενάρια για ΠΑΟΚ και Λούκασεν, στόπερ της ΠΑΦΟΥ είναι αυτός. Παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα. Χτύπημα με Γιούρισιτς. Εκτός από Τζούρισιτς θα έχουμε και Γιούρισιτς. Ο 25χρονος Κροάτης αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα. Υπογράφει για 3 χρόνια στον Άρη. Ανακοινώθηκε ο Μπασίρου. Άρχισε το τρέξιμο με τους κίτρινους στην Πρέσια. Πόκερ με τον Ουόκαπ. Πρώτη πρόταση 500.000 ευρώ.
1: 600.
0: Λέει.
1: 600
0: είναι.
1: Ναι, είναι 300 το χρόνο.
0: Mm-hmm. και απορρίφθηκε της Ντουμπάη στον Ολυμπιακό για το Διεθνή Γκάρτ. Συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα με την συνάντηση, συγγνώμη, με τη Μάγδα Φίσα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Ήταν σε αφιεστό την προβολή μιας ταινίας, ήταν και οι δυο τους, που έδειχνε μια απόδραση κάποιων φυλακισμένων κάποια στιγμή κατά τη δικτατορία, μέσα στους οποίους, ένας εκ των οποίων ήταν και ο πατέρας του Μπαρτζόκα. Το ψάχνει για Μπελότη. Τι είπα, μέσα στη δικτατορία? Λάθος.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, τότε ήταν όντως. Ναι. Το ψάχνει για Μπελότη. Ο Ηρακλής έκανε κρούση, λέει, για τον άλλοτε διεθνή Ιταλό στόπερ, στράικερ, καλά, που έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη. Και πρεμιέρα με ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για την πρώτη αγωνιστική της Volley Link γυναικών.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να πάμε στην επόμενη εφημερίδα,
1: η οποία είναι Sport Day, και κύριο θέμα έχει, τι λέει, χαλή για το παλάτι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε τον δρόμο για το νέο Καραϊσκάκι. Χέρι-χέρι, η ΕΟΕ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ αντιπροσωπεία της υπό τον Ισίδωρο Κούβελο, το σύζυγο της Ντόρας Μπακογιάννη, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, θα το στηρίξει προσεχώς και στη Βουλή κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μέσα στη Βουλή τι δουλειά έχει ο Κούβελος?
0: Είναι πρόεδρος της Ολυμπιακής της ΕΟΕ που λέμε.
1: Ναι, και
0: δεν ξέρω, μένα ήταν καλεσμένος.
1: Καλά.
0: Μπορεί, ναι, θέλω να σου πω, μπορεί να γνωμοδοτεί η Ολυμπιακή Επιτροπή κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Σάρκα και οστά. Σε τροχιά υλοποίησης πλέον το όραμα για την πολυεπίπεδη αναβάθμιση του γηπέδου του Ολυμπιακού. Από δίπλα, σενάριο για Ρίκο. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο έμπειρος αριστερός μπακ, ο οποίος είναι ελεύθερος από τη Χετάφε, είναι κοντά στους ερυθρόλευκους. Οι εξελίξεις για τον Σάλιακα, τι ισχύει με τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις? Αυτά από το κύριο θέμα της Sport Day. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Μήλος με Καγκουά. Η Χαποέλ Μπερσεβά έβαλε τον Αφρικανό μέσο στο χθεσινό βραδινό ευρωπαϊκό αγώνα της με την Βικινγκούρ. Η ΑΕΚ δεν τα παρατάει και ας πάρει τελικά τον 27χρονο, και αν πάρει τελικά τον 27χρονο διεθνή με τη Ζάμπια, ο παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League παρά μόνο στη League Phase. Τα τυπικά για τον δανεισμό του Λιούμπιτσιτ στη ΛΑΣΚ και μπάσκετ, απόσταση για walk-up, χαμηλή κρίνεται η πρόταση της Ντουμπάι. Παναθηναϊκός σε καθαρισμό στο χέρι υποβλήθηκε ο Λεσόρ.
0: Και έπαθει πάλι αυτό το παιδί.
1: Στον αγώνα, λέει.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ, δικά της τα λιώσια. Σούπερ Λιγκ 1, Ηρακλής ψάχνεται για Μπελότη. Λεβαδιακός, μπαμ με Αντριάν Σουτ. Super League 2, ΑΕΛ, μπαράζ μεταγραφών.

0: να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε, αφού ακούσουμε και λίγη μουσική, στα υπόλοιπα νέα αθλητικά και πολιτικά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε στην πρωινή μας περιπολία. Χάρης Κανταρίδης,
1: Γιάννης Βαλγκούδης.
0: Εδώ και σήμερα στους 97.1 στο βόρειο και κεντρικό Εύρο. 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Παρέα με Top Charm, παρέα με τα συντηρητικά αρδευτικά Κασαπιάν.
1: Τα οποία να πούμε ότι έχουν και την προσφορά αυτή. Που αν κάποιος επισκεφτεί το κατάστημα και πει τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζει 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές του.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντική έκπτωση. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Παντρόν φυσικά, εκεί στο κέντρο της Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντινουπόλεως και Πρόκου γωνία.
1: Άνθρωποι ταμπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις και οποιαδήποτε εκδήλωση σε Ορεστιάδα και Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο του Δημοτήχου.
0: Και η Fit Car Rental για νοικιάσεις και επισκευές των οχημάτων σας. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Πάμε
0: να
1: δούμε
0: το φως στο σπορ.
1: Πάνω έχει το Woka πεσμένο, όπως πεσμένη ήταν και η προσφορά του. Η προσφορά που έγινε στο όνομά του, δηλαδή από την Ντουμπάι, που άδειασε το Woka, όπως μας πληροφορεί το ρεπορτάζ, το φως στο σπορ βέβαια, γιατί να μην πανηγυρίσει. Προσφέροντας μόλις 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αυτά με δόσεις. Παραμένει στους ερυθρόλευκους με το υπάρχον συμβόλαιο, λίγες πιθανότητες για επέκταση. Αν έρθει πρόταση από αλλού, το συζητούν οι Πειραιώτες. Συνεχίζεται η ίντριγκα με Χεζόνια, παρακολουθείτε διακριτικά η υπόθεση του. Έρχεται απόψε ο Μακιντάιρ, ο Χεζόνια, ο οποίος πλήρωσε στη Ρεάλ 800.000 από την τσέπη του για να αποδεσμευτεί. Να το σημειώσουμε αυτό. Προκειμένου να κάνει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του NBA, που σημαίνει ότι πάει εκεί, δεν του αρέσει, λέει, σε ένα μήνα και γυρίζει πίσω σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης θέλει, τον θέλει ή τον πληρώνει. Ψάχνεται για Βαϊνάλντουμ. Ωραία, αυτό είναι. Σενάριο σύνδεση του Ολυμπιακού με τον πολύπειρο Ολλανδό διεθνή χαφ που κυκλοφορεί ελεύθερος. Αχα. Πολύ δύσκολη περίπτωση ο 35χρονος άσος, ο οποίος έχει πέρασμα με την Al Ettifaq. Α, είχε πέρυσι με την Al Ettifaq 16 γκολ και 6 ασίστ. Από δίπλα ένας Έλληνας στο Λονδίνο γράφει. Ο Χρήστος Τζόλης γίνεται παίκτης της Arsenal και επιβραβεύεται για τη δουλειά και τους κόπους τόσων ετών. Το βήμα πίσω μετά τη μεταγραφή του στη Norwich και η μυθική σεζόν του στη Breeze. Τώρα πιο κάτω, μάχη για να προλάβει. Ο Παναθηναϊκός περιμένει σήμερα το δελτίο του Ρικ Φαντρόγγελεν από την Τουρκία για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάξη. Προπονήθηκε κανονικά χθες ο Ολλανδός στόπερ και έδειξε έτοιμος για την αποστολή. Ματίας Γιάνσεν και Γιάνς Στάγκε ξανά στο προσκήνιο για τους πράσινους. Έτοιμος για πρόκριση πιο δίπλα, αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ευρωπαϊκής μάχης κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Στα ΣΥΝ για το δικέφαλο του Βορρά, οι αρκετές απουσίες βασικών παιχτών της Ουκρανικής ομάδας. Πιο δίπλα τώρα, θρηλυκό πνεύμα. Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών. Είχε πάθος με τον Ολυμπιακό. Έγραφε με ιδιαιτερότητα για τη λατρεμένη του ομάδα και τους πρωταγωνιστές της. Κρίμα, ένας, μια προσωπικότητα των γραμμάτων. Ναι. Τώρα ξανά στους προβολείς. Το πήρε απόφαση ο Ζινεντίν Ζιντάν και για πρώτη φορά μετά το 21 και δεύτερη φορά στη θητεία του. Τη δεύτερη θητεία του Στριάλ, συγγνώμη, επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό της Εθνικής Γαλλίας. Η Μίλαν έχει μπει δυνατά στο κόλπο για την απόκτηση του 18χρονου μέσο επιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ. Είναι μια άλλη είδηση. Και πάμε να δούμε δύο τελευταίες ειδήσεις. Τα ίδια μέρη γράφει. Έπειτα από 5 χρόνια όπου αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Β' Απόλλωνα Λεμεσού και Χανιά, ο 24χρονος επιθετικός Δημήτρης Πινακάς είναι έτοιμος να φορέσει ξανά τη φανέλα της Λάρισας. Στόχος η άνοδος, η Παναχαϊκή ενέταξε στο δυναμικό της τον 34χρονο δεξιό εξτρέμ Ανδρέα Βασιλόγιαννη με την προοπτική να διεκδικήσουν οι Ρωσονέροι εντός εισαγωγικών την επιστροφή του στη Β' Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ακόμα πιο χαμηλά.
0: Ναι. Να πάμε τώρα στο κοντινό πρωταθλητή. Τι λέει, ψάχνει το απόλυτο μπαμ ο Ολυμπιακός με Φαμπίνιο. Πάντα στο κόλπο ο Γιά Εσποζίτο, Εουστάκιο και Μπραγκάνζα. Ο Φαμπίνιο μοιάζει με τον απόλυτο στόχο για το κέντρο του Ολυμπιακού, καθώς συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και βαρύ όνομα. Προσθέθηκε στη λίστα με τους Super Half και ο Μουντιαλικός Άσος της Εθνικής Βραζιλίας. αυτός ο Φαμπίνιο, πια τα δεδομένα με τον 32χρονο μέσο, ο οποίος είναι 36 φορές μέλος της Ελεσάο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι εντεκάδα θα κατέβαζε σήμερα ο Μεντιλίμπαρ, αν έπαιζε επίσημο παιχνίδι.
1: Γιατί και... βιάζουν τόσο πολύ, θα παίξει και επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι, θα παίξει εννοείται. Ναι, από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή για το νέο Καραϊσκάκης, καθοριστική εξέλιξη. Και παραδοχή από Ναϊμέγγεν, είμαστε το outsider. Τι είπε ο Γενικός Διευθυντής της, Βίλκο Φαν Σάικ. Στη στήλη αλήθειες και ψέματα για... Α, όχι, δεν είναι στήλη. Είναι αλήθειες και ψέματα για τον αριστερό μπακ. Η περίπτωση του Γιαννούλη και όχι μόνο. Φίλο και φτερό κάνει τους Ολλανδούς, πώς θα μάθει τα πάντα ο Ολυμπιακός για την Ναϊμέγγεν, και ο κύριος πρόεδρος γράφει σήμερα: «Κύριε Μεντιλίμπαρ, μην παίξετε το παιχνίδι της, στήστε την παγίδα και χτυπήστε εκεί που πονάει». Και στο μπάσκετ τέλος, πρώτο όχι από θρύλο στην Ντουμπάη, το ποσό που προσέφεραν οι Άραβες για να αγοράσουν το World Cup. Μήνυμα στον παίκτη: «Σε περιμένουμε στην προετοιμασία».
1: Πήγαμε στην ώρα το σπορ. Στην ΑΕΚ οριστικά η Σανέλ Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια, και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου όλα ανοιχτά, τα δεδομένα για τον Κάγκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει ο Ριμπάλτα. Δεν βγήκε ο Κάγκουα. Πάμε στη Sport Time.
0: Πάμε στην Sport Time, η οποία εδώ πέρα τώρα...
1: Είναι η Μυρτό.
0: Είναι η Μυρτό. Αυτή...
1: Δεν γράφει πιο κάτω. Ναι.
0: Στη χώρα των Αθών. Τι έγινε, έχουμε κάποια εξέλιξη δικαστική?
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας. Είδα μια ανάρτηση κι εγώ πριν 2-3 μέρες με τη μητέρα της. Είχε κάτι γενέθλια, είχε κάτι τέτοιο. Αλλά
0: θα έχει πλάκα να οθώσουν.
1: Αυτό μας έλειπε. Πόσα χρόνια πέρασε, 14.
0: Τι να. Λοιπόν, πάμε στη Μέτρο Σπορ. Έχουμε και τη Μέτρο Σπορ.
1: Ο Ποκουσεύσκης στον ορίζοντα. Στην Ιταλία και τη Σερβία επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον 24χρονο γκάρ της Παρτιζάν, αφού σίγουρα θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Είναι μόνο η αρχή, η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με αφορμή την απόκτηση του Οσμάν υπόσχεται και άλλα πολλά. Ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι καλό αυτό, σε δυναμικό, έμψυχο, να δούμε πώς θα τα πάνε και αγωνιστικά. Παίρνει Ρόκο Τζούρισιτς με συμβολική αποζημίωση 200.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε κροατική ιστοσελίδα. Ο Άρης αποκτά τον 25χρονο αριστερό μπακ της Όσιγεκ. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφή. Γρηγοριού προέχει ενίσχυση στην άμυνα. Η αποστολή από χθες στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από τους 5 πιτσιρικάδες, μόνο ο Δημήτρης Αντωνιάδης συνεχίζει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Και δίπλα για τον ΠΑΟΚ, Ντέρικ Λουκάσεν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Γκανέζο, γεννημένο στην Ολλανδία, διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γκάνα. Αγιασμός χθες στη Νέα Μεσημβρία. Πετάει σήμερα η αποστολή για το Λιούμπλιν της Πολωνίας. Λιούμπλιν, λοιπόν. Σκόραρε κατά της Κροατίας στο Μουντιάλ και είχε και πολύ καλές εμφανίσεις ο Ντέρικ Λουκάσεν. Τώρα πιο κάτω ακόμα βλέπουμε παρόν κανονικά ο Ελουστόντο. Έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης και είναι στη διάθεση του λύση για το αυριανό μάτς με τη Δυνάμο Κιέβου. Παρουσιάστηκε η νέα εντός έδρας φανέλα αυτή η ρηγωτή. Εντός έδρας, γιατί προηγουμένως έγραφε ότι με ριγέ φανέλες στις βαλίτσες ξεκίνησαν. Ηρακλής, Ανδρέα Μπελότη. Σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του 32χρονου διεθνή φορ που έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη επειδή δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Α, και τον θέλουμε εμείς. Καλά. Να τον κάνουμε καλά, βασικά, για τα ιατρικά του θέματα. Γιάννης, όποτε με καλέσουν, εγώ θα είμαι παρόν. Η απάντηση του Αντετοκούμπο στην ερώτηση αν θα ενισχύσει την εθνική Ελλάδα στο επόμενο παράθυρο. Ανοιχτά ζητήματα, περιμένουν απαντήσεις στα ερωτηματικά που λέγονται Ελάιζα Μητρουλόγκ και Αμίν Νουά στον Άρη. Αυτά και τέλος τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
0: Μάλιστα. Τότε να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία, στις οποίες στο κορυφαίο αριστερό μέρος βρίσκεται ο Μανώλης Κωτάκης.
1: Όπως πάντα. Πάλι μικρός είναι.
0: Πάλι μικρός.
1: Όχι τα στατιστικά, λέει του κυρίου
0: Αντιπροέδρου.
1: Για ποιον?
0: Έλατε.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ο Άδωνης.
1: Για τον Άδωνη. για όλα πίθανε. Αλλιώς θα πρέπει να λέει για την αυτήν, για το κόμμα, για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Φορολογικό πλυντήριο. Περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια. Ποιοι είναι αυτοί? Πάγιος φόρος, όσα και αν είναι τα κέρδη, και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Αυτό είναι λίγο, λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όχι τα δικά μας. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ώρα μηδέν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Σου λέει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακή απάτη. Βάφτισε ΕΣΠΑ. Βάφτισε το ΕΣΠΑ ΕΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να τάξει και άλλα δις στους κολλητούς ο Μητσοτάκης, λέει η εφημερίδα. Δύο ύποπτες συμβάσεις φαγοπότη δίνουν σε ανώνυμη εταιρεία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κάτι που το είδαμε λιγάκι χθες, έτσι, που λέγαμε για τον Παρθενώνα και θα το πάρει ιδιώτης.
0: Ναι, ναι.
1: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οργή για το πραξικόπημα Γεωργιάδη. Άρα έχει κάποια σχέση μάλλον με αυτά τα στατιστικά του κυρίου Αντιπροέδρου. Νωρίς το θυμήθηκαν, τώρα προκήρυξαν διαγωνισμό για κλιματισμό στο μετρό. Το 2028 θα γίνει η τοποθέτηση, όσοι επιβάτες ζουν τότε. Όνειρο απατηλό, ακόμα πιο αυστηρή η όρη για τα στεγαστικά δάνεια. Δικαστική ήταν για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, θα πληρώσει και τα έξοδα. Και Αλέξανδρος Τάρκας, γερμανικό σαμποτάζ το μεταναστευτικό, και πιο κάτω στη Βρετανία, όχι στην Ελλάδα, μηδενίζεται ο ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη κίνηση υπερπάντων που έκανε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, να μηδενίσει το ΦΠΑ στην ενέργεια. Πώς το βλέπεις?
0: Πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε. Έχει το περιθώριο η Βρετανία μάλλον.
0: Έτσι κι αλλιώς το ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος...
1: ανταποδοτικός είναι. Ανταποδοτικός είναι κανονικά.
0: Ναι, και είναι και χαμηλός το ρεύμα βέβαια στην Ελλάδα.
1: 6% είναι.
0: 6%. Αλλά είναι ένα κάτι. Είναι.
1: Όλα κάτι είναι για την οικονομία. Δηλαδή τώρα ας πούμε στην Αγγλία έβλεπα ρεπορτάζ που έλεγε στη Μεγάλη Βρετανία ότι ο μέσος Βρετανός θα υποφεληθεί με 40-50 λίρες το χρόνο. 60-70 ευρώ max.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το τρελό ποσό που θα σώσει κάποιον, αλλά και επικοινωνιακά γράφει.
0: Ναι, έτσι. Συνεχίζουμε.
1: Ελεύθερο τύπο.
0: Α, έχεις πάει. Okay. Λοιπόν. Ναι. Καλά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Οι τέσσερις συν μία αλλαγές στις συντάξεις κυρίας. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως? Καταργείται ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Τέλος της περικοπές από το 70% στο 35% της σύνταξης, θανόντως μετά την τριετία, όταν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται δύο συντάξεις, καταβάλλονται δύο εθνικές. Διαγράφονται αναδρομικά αχρεωστήτως οφειλές και τι ισχύει για ορφανά τέκνα και από δύο γονείς. Διασώζονται και οι δικαιούχοι ΟΓΑ. Αναλυτικά παραδείγματα, το ελεκτικό συνέδριο ανοίγει θέμα αναδρομικών. Παραπάνω, φρένο εξαιτία smartphones και social media. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο, γυρίζουν την πλάτη οι νέοι.
1: Κι εγώ που ήρθαμε τις δευτά έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, ο χάρτης για τους νέους.
1: Νέος είμαι ακριβώς.
0: Ο χάρτης δροσιάς της Αθήνας, οι πολίτες μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα τα σημεία με σκιά, αέρα, νερό. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις. Οι 7 πυλώνες του προγράμματος 26-30, ναι. Μητσοτάκης, σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Πιερακάκης, χιλιάδες έργα με υπερδιεπλασιασμό πόρων. Πιο κάτω, ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουμε και το μεγαλύτερο, έτσι. Δεν βρεθήκαμε τυχαία στο μάτι του κυκλώνα. Και το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργειας, τα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο και πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Τέλος, αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμεινο του 26. μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Οι παράνομες θαλάσσιες αφήξεις στο Ανατολικό Αιγαίο ελαττώθηκαν κατά 62% και η συντριπτική πλειοψηφία έρχεται στην Κρήτη.
1: Έβλεπα ένα άρθρο χθες, περνούσε τον Πλεύρη, γενναίες 14.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί σκληρή πολιτική του. Λοιπόν, που πάμε στα νέα, τα οποία γράφουν ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Πόλεμος γιατρών για το Μπότοξ. Η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει? Να μην έχετε χρέη. Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πρώτον, σε 72 δόσεις τα χρέη σε εφορία ή και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, η υπαγωγή στη ρύθμιση με μια απλή αίτηση στην πλατφόρμα. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ, σταθερό επιτόκιο 5,84%. Δεύτερον, στις 26 Ιουλίου ανοίγει ο εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, επιτόκιο 3% έως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, πιθανό κούρεμα οφειλής αλλά υποχρεωτική άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Γιάννη, εγώ έκανα το Β.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, τι πρόβλημα να έχεις άμα γίνει άρση του απορρίτου του τραπεζικού σου δηλαδή. Να δουν τι.
0: Ναι, αλλά θα δουν ότι δεν έχεις.
1: Ναι, ωραία.
0: Εκεί που νόμιζαν ότι έχει.
1: Εκεί που νόμιζαν, ναι, θα εκπλαγούν. Θα αρχίσουν τις αυτοκτονίες. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλόνια. Ένας στο μπαλόνια.
0: Τι από.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Πού φτάσαμε.
1: Στα μπαλόνια. Στα μπαλκόνια. Ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Από δίπλα. Από τον Μπέρναμ. Απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού. Α, μάλιστα, και το έχει βάλει δίπλα στο φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Και είπαμε, του δίνουμε τα εύσημα γι' αυτό. Καλή κίνηση. Για αγωγή και νέα ήττα Γρηγόρη Δημητριάδη στη δικαιοσύνη. Το αποκαλυπτικό σκεπτικό του μονομελούς είναι πρωτοδικείου. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. Α, άρχισαν. 7 παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ενεργειακό. Προτάσεις είναι περισσότερο, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Είναι, πώς θα το πω, προθέσεις για παρεμβάσεις. Περιβάλλον. Δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Ποιοι έχουν σπείρει δέντρα. Έχουν φυτέψει δέντρα, όχι σπείρει. Μέσω ΕΠΑ. Όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της, ο Πιερακάκης το λέει αυτό, 60χρονος ο δράστης το διπλώμα χαίρομα κάτω από την Ακρόπολη και άλλαξε σταμάτης 1962-2026, έφυγε ο ταλαντούχος και παρεμβατικός συγγραφέας.
0: Μάλιστα. Να δούμε και την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
1: Με κελιό.
0: Γιατί τι έγινε τώρα εδώ πέρα?
1: Διαβάσαμε πριν τον Ελεύθερο Τύπο. Εσύ τον διάβασες κιόλας.
0: Ναι, πήγα πίσω. Okay. Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό. Τον είπα μαφιόζο και σκότωσαν το παιδί μου. Τέος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Σπύρος Νίνος κατά Γρηγόρη Δημητριάδη. Μου έδινε λεφτά για να εκτελέσω συμβόλαιο θανάτου. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Πήρε τον κακό τον δρόμο. 3 χρόνια ψάχνει τους φωνιάδες του Δημήτρη. Συνέντευξη Βόμβα. Και στον Στέφανο Χίο. Δημήτρης Νίνος βρέθηκε πυροβολημένος σε χαντάκι 45 μέρες μετά τη συνέντευξη του πατέρα του. Ιούλιος 1974. Εκτελέστε τους εχμαλώτους. 70 Ελληνοκύπριοι ρίχτηκαν στα σκουπίδια. Οι Χούθοι κλείνουν και τη γέφυρα του Σουέζ. Καύσιμα γιόκ. Και πάει πάλι στα 2,30 η βενζίνη με τους γελίους που μας κυβερνάνε. Ταμείο ανάκαψης, 2 δις ευρώ σε 30 οικογένειες συμμετέρων. Πιερακάκη, ήρθε η ώρα να λογοδοτήσεις. Και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, συγκυβέρνηση με Σαμαρά, χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Βαριά δικαστική τα Δημητριάδη από θύμα του Predator, πλήρωσε 7.000 ευρώ και βάζει την ουρά στα σκέλια. 7.000 ευρώ τώρα για αυτούς δεν είναι λεφτά.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Εδώ διατηρεί τέτοια φρουρά.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Να δούμε και την εστία.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Προλάβουμε, πιστεύω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πολιτική σταθερότης, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, λέει. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει εντός εισαγωγικών σε άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Και έχει ένα πίνακα πιο κάτω. Πρώτη φορά το κάνει αυτό η εφημερίδα, νομίζω. Έτσι, τέτοιου είδους είδηση. Τα στατιστικά του κυρίου Προέδρου είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και θα μας λυθεί η απορία που αναφέρεται. Λοιπόν, του κυρίου Αντιπροέδρου, και να θέλεις να αγιάσεις για μια μέρα, δεν σε αφήνουν οι κυβερνητικοί. Είναι φοβερό. Άκουγα χθες πρωί-πρωί στο Sky τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να επιχειρηματολογεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν το χαμηλότερο ποσοστό αιτημάτων άρσεως ασυλίας σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 13 ετήσεων εις βάρος τους, και ως εκ τούτου αδικούνται από τα γενικότερα σχόλια αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Χατζηδάκης λησμόνησε να αναφέρει δύο πράγματα στην παρέμβαση και στους λογαριασμούς του. Είναι αυτά που γράφει πιο κάτω, ας μην το αναλύσουμε, είναι μεγάλο το άρθρο. Αξίζει να διαβάσετε, φλέγεται για 10η νύχτα ο Περσικός κόλπος. Πιο κάτω, νέες υποσχέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας δίδει ο Πρωθυπουργός. Η καλλιτέχνης του ασυνήθιστου Βασιλεία Κάρκ συνδυάζει παράδοση με ηλεκτρονικό ήχο. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει δικαιωματισμός, ανεξαρτησία και την πατήσαμε. Η ενάλεια πολιτιστική κληρονομιά είναι αναπόσπαστο στοιχείο του θαλάσσιου χώρου. Είναι ένα άρθρο της Στέλλας Κιβέλου. Και από την αριστερή πλευρά, Γιώργος Βλάχος, δεν βλέπω αυτοδυναμία, χρειαζόμαστε το Σαμαρά. Λιώνουν οι πέτρες, όχι εύζωνοι, παραραραμ που λέει, των εχθρών τα φουσάτα περάσαν. Παρά τον ισχυρό καύσωνα που πλήττει την Αττική και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν 43 βαθμούς Κελσίου, οι εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς εξακολουθούν να εκτελούν απαρεγκλήτως την αποστολή τους στο μνημείο. Κατάλαβες, Γιάννη?
0: Απόλυτα.
1: Άντε, καλά που δεν έγινες ψηλός, Γιάννη.
0: Φύγαμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ανακιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου δημοτικού σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
17: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ, πάλι πίσω στην πρωινή περιπολία. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι στο Ράδιο Εύρο, στο στούντιο, στους 97,1, στους 95,3, στο radioevros.gr. Ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook και πάντα παρέα με τα άνθη φυτά μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε είδους ατομική ή ομαδική συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Μαζί μας πάντα είναι το Fit Car Rental για καθαρά, αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα οχήματα για να νοικιάσετε και φυσικά να συντηρήσετε τα δικά σας, καθώς διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγούδια μάτι γωνία και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552-028-525. Την παρέα μας συγκροτεί επίσης η επιχείρηση Κασαπιάν Οβανές από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου μπορείτε να πάτε και λέγοντας τον αριθμό 1924, που είναι το έτος το οποίο ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση, κερδίζετε για όλες τις αγορές σας έκπτωση 24%. Πάντα μαζί μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο, εκεί στις επάλξεις, προκειμένου να μας εξυπηρετήσει για να περάσουμε όμορφα και δροσερά. Τολμώ να πω και δροσερά. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δροσερά αυτή την περίοδο. Την παρέα κλείνει το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, αλλά και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21.
1: Και τότε να καλημερίσουμε και την Ιωάννα σε αυτή την φάση που μας έστειλε και το μήνυμα.
0: Τι κάνεις, Ιωάννα?
1: Καλά είναι, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να μας πει.
1: Ναι, βλέπω έχεις ανοίξει την εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Ακριβώς, και πάω στην ανάγνωση. Ο Κανάκης φεύγει, λέει, ή είναι ράδιο Αρβίλα? Πού πάει ο Κανάκης, στο εξωτερικό, στα καράβια? Σε οριακό σημείο η σχέση με τον Αντένα Μπά πουθενά δεν πάει, εδώ κοντά θα είναι. Influencer ασέλγησε στην προτομή του Καραμαλή. Τι εννοεί? Σάλωσε μέρα μεσημέρι στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Και έχει μια σκοτεινή φωτογραφία μέρα μεσημέρι.
1: Ένας τύπος λέει πήγε και έκανε, ήταν γυμνός και έκανε σεξ και καλά με το άγαλμα, ας πούμε. Υποδιόταν.
0: Καλά, στη Μύκονο δεν γίνεται κι αλλιώς. Τι να πω, δηλαδή πόση διαστροφή μπορεί να υπάρχει?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι αστείο για να πεις ότι το έκανε για πλάκα. Λοιπόν, δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη, η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο. Α, είναι γιος της ηθοποιού Αλέξης Σταμάτης. Μάλιστα, τώρα το συνειδητοποίησα.
1: Συγγνώμη, η Αρβανίτη ποια είναι?
0: Παλιά ηθοποιός είναι.
1: Α, παλιά ηθοποιός, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, τώρα, σκέψω ότι 67 ετών ήταν ο γιος της, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Νέας Ιωνίας σε αποστολή αλληλεγγύης στην Ουκρανία. Τη συμπαράσταση της Εκκλησίας της Ελλάδας στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό εξέφρασε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ στον Μητροπολίτη Κιέβου, κύριο Επιφάνιο. Καύσωνας και στη μικρή οθόνη, ζυμώσεις και μαγειρέματα, λέει, ντάλα καλοκαίρι. Καλά. Τώρα από την αριστερή πλευρά, ζευγάρια on tour. Δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να είναι, πιο κάτω τι λέει. Η Showbiz αρμενίζει από τις Κυκλάδες έως την Ισπανία και το ευχαριστώ της καινούριο στην Παναγία.
1: Ωραία.
0: Για ποιο λόγο, κάτσε να δούμε
1: τι λέει. Το παιδί,
0: πάρω για να εκπληρώσει το τάμα της παρουσιάστρια. Ναι, μάλλον τι άλλο θα μπορούσε να είναι, όντως. Εφημερίδα των συντακτών.
1: Λοιπόν, εδώ έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει: πραξικόπημα, Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης. Κερκόπορτα και για άλλες παρεμβάσεις σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση, όργη στον ιατρικό
0: καλά,
1: κόσμο.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτό? Δηλαδή θα βάλουν και στον σύλλογο των δικηγόρων, θα βάλουν και ναι, στο σύλλογο των κατασκευαστών, πώς το λένε, των πολιτικών μηχανικών,
1: των
0: μελητήριων, ναι. Δεν ξέρω τι, παντού. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχουν με τη δημοκρατία. Ναι. Όχι τη νέα, γενικότερα ναι. Τη ιδέα της δημοκρατίας.
1: Παρακάτω τώρα, έχει μια φωτογραφία ενδεικτική της κατάστασης. Είναι μια κολόνα μαραγισμένη στην οδό Κυψέλης, η οποία είναι δεμένη με ημάντες. Και γράφει «Μετρόπληκτη Κυψέλη, από τον Δούκα στον Ταχιάο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις της Επιτροπής Κατοίκων με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτηματαγορά». Πιο κάτω, συντάξεις χειρίας εξαιρούνται, χιλιάδες συνταξιούχοι λέει. Να είστε. Και στη δεξιά στήλη, κυβέρνηση πιέσεις εν όψη ΔΕΘ, ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας του Συντακτών. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Πέρου επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Η ακροδεξιά Κέικο Φουχιμόρι, θα μπορούσαν να είναι και η Ιαπωνέζα. Λοιπόν, κόρη του αιμοσταγούς δικτάτορα, αναλαμβάνει πρόεδρος της χώρας. Και το επόμενο είναι αθλητικό. Μπάσκετ.
0: Τώρα αναλαμβάνει μετά από εκλογές, αναλαμβάνει με κατάληψη.
1: Φαντάζομαι της μετά από εκλογές.
0: Διαδοχή του μπαμπά της. Ποιος, όχι, δεν μπορεί να είναι. Νομίζω ότι έχει φύγει αυτός. Λοιπόν, η Καθημερινή. Δηλώσεις οδηγός για τροποποιητικές και traffic commander. Το έξυπνο σύστημα κατά του μποντιλιαρίσματος. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούζ, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ. Επίσης, η συζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Οι τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ελλάδα κινούνται και πάλι κοντά στα 2 ευρώ το κιλό παρά την έκπτωση των διελιστερίων. Λοιπόν, και πιο κάτω, παρά αντίστοιχη είδηση, αλλά όχι για μας. Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ. Δυναμικό ξεκίνημα επιχειρεί ο Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, εστιάζοντας περί προτεραιότητες της κυβέρνησής του σε μέτωπα όπως εκείνο της ακρίβειας, της στέγασης και των κοινωνικών παροχών. Ενδεικτικά χθες ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταργήσει το ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Αυτός είναι από τους εργατικούς, μα γι' αυτό, λοιπόν, του εργατικού κόμματος. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, λέει ο άγνωστος μηχανισμός. Το κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου ενζήμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης αποκωδικοποίησε η ελληνική ομάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο ευρύτερος στόχος της έρευνας είναι να ανοίξουν νέες προοπτικές στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Σε Σύφνο, Τίνο, Μάνι, Χανιά και αρκετές ακόμα περιοχές της Ελλάδας, ντόπιοι προσπαθούν να κρατήσουν μυστικά τα αγαπημένα τους μέρη από τους τουρίστες και σκέπτονται πλέον διπλά πριν ποστάρουν οτιδήποτε στο Instagram. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Εκεί που κάποτε διαφημίζαμε στα social media τις μικρές ανακαλύψεις μας, τώρα προσέχουμε για να έχουμε, λένε χαρακτηριστικά κάποιοι προφανώς. Το σχόλιο του Πάσχου Μανδράβελη ή Μανδραβέλη λέει τα παράδοξα της μπάλας και γράφει για το τι οικονόμησε η FIFA. Τα νέα δεδομένα για τα γλυπτά. Μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται σε παλαιότερες δηλώσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αν ο Μπέρναμ, μπορεί άραγε, είναι ερώτηση, αν μπορεί άραγε η Ελλάδα να στηρίζεται σε αυτό. Αν ο Μπέρναμ τηρήσει όσα είχε πει, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει τη Βρετανία, λέει στην Καθημερινή η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη. Δύσκολα οι προγενέστερες θέσεις μετατρέπονται σε συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική, εκτιμά ο ομότιμος καθηγητής Πολ Κάρλετς. Ναι, το έχουμε δει αυτό σε πολλούς πολιτικούς που πολλά λένε πριν αναλάβουν την εξουσία, που μετά φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο εύκολα να γίνουν ή δεν θα ήθελαν να σπάσουν αυγά για να κάνουν ομελέτα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Στο ΚΙΣΕΑ θα γίνει αύριο το τελευταίο καθοριστικό βήμα πριν την υπογραφή των συμβάσεων για την απόκτηση των Ισραηλινής τεχνολογίας αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα, το συνολικό κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το ΚΙΣΕΑ θα εγκρίνει σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, όπως είναι τα μεταγωγικά αεροσκάφη ΣΕ-390, στρατιωτικοί μικροδορυφόροι και σκάφη για τις ειδικές δυνάμεις. Είναι τα σκάφη, δεν είναι οι σκάφη. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες? Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου? Η νέα ρύθμιση που καταργεί τις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία δεν ισχύει για 60.000 συνταξιούχους που απέκτησαν δικαίωμα πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Επίσης δεν ισχύει για τις επικουρικές. Πριν από τις 13, τουλάχιστον το κάνανε 14 Μαΐου, να λέμε πριν από την απελευθέρωση της Θράκης. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εύσημα λοιπόν προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δίνει μέσω εκπροσώπου του το State Department, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Λοιπόν, πρόσεξε ότι πριν από 20 χρόνια τι βρυσίδια τρώγαμε.
1: Ναι, αλλά το αλλάξαμε.
0: Αλλά το αλλάξαμε, έτσι. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ακόμα και όταν άλλες χώρες εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της απειλής. Τώρα για τα πεζοδρόμια. Αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες, που βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικά όσον αφορά τα πεζοδρόμια, δήμαρχοι εξηγούν ότι η ευθύνη για τη συντήρησή τους ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων μπροστά από τα οποία βρίσκεται το πεζοδρόμιο.
1: Α.
0: Τι λες? Ποιος το λέει αυτό, ρε παιδιά?
1: Οι δήμαρχοι.
0: Οι δήμαρχοι. Ναι, βασίζονται κάπου ή το λένε έτσι αυθαίρετα? Γιατί να βγω να το σκουπίσω, οκ, αλλά δεν θα αλλάξω και πλακίδια να είναι σαν παζλ ανομοιογενές, σαν ψηφιδωτό ο δρόμος. Έπειτα πολλά πεζοδρόμια, δούμε την περιοχή μας, την Οριστιάδα. Περπατώντας, ας πούμε, διαπιστώνω, άλλο είναι χαμηλό, άλλο είναι ψηλό, άλλο είναι χωμάτινο ακόμα, άλλο είναι τσιμεντένιο, άλλο έχει πλακάκια τα οποία πάνε ζιγ-ζακ ή κάνουν κλάτς κλουτς καθώς περπατάς και κινδυνεύεις.
1: Μοσαϊκό.
0: Μοσαϊκό, ακριβώς, αυτό ήταν το ψηφιδωτό που έλεγα, αλλά χωρίς νόημα ψηφιδωτό, χωρίς να βγαίνει κάτι συγκεκριμένο. Πρόγραμμα ανάπτυξης, λέει, νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Συνολικά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 26-30, θα διατεθούν πόροι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ψηφιακή μετάβαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού, αλλά και σε υποδομές. Υποδομές, για να δούμε τι υποδομές. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέα και χειρία 10 ημερών η κλιμάκωση των επιθέσεων με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που ανοίγονται μπροστά στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έρευνα, ο χορός κάνει καλό όχι μόνο στη διάθεση αλλά και στη νόηση, ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα σύμφωνα με σειρά ερευνών. Είναι αυτό που λέμε στο στρατό, σειρά τι ερευνάς? Ιταλία. Σε κλίμα αναβρασμού κύλησαν τα τελευταία 24 ώρα στην Ιταλία με φόντο το θάνατο ενός 42χρονου, ενώ ήταν υπό αστυνομική κράτηση, και τη φυλάκιση ενός 72χρονου που το 2021 είχε σκοτώσει δύο ληστές. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να είναι τα δύο άκρως αντίθετα, έτσι, περιστατικά, γιατί τον έναν είδαμε να τον πατάνε οι αστυνομικοί κάτω και αυτός να φωνάζει βοήθεια μέχρι ότου σταμάτησε να αναπνέει, ενώ ο άλλος κυνήγησε και σκότωσε δύο ληστές. που είχαν εισέλθει στο σπίτι του, στην επιχείρησή του, κάτι τέτοιο ήταν, αν θυμάμαι καλά. Και σου λέει γιατί. Εκπαίδευση. Τη θολή εικόνα γύρω από το θέμα της εγγραφής παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε ιδιωτικά σχολεία αναδεικνύουν στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Και τέλος, το κύριο άρθρο γράφει βαθμολογώντας το κράτος και δε, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο συγκεκριμένος αρθρογράφος, δε, πριν το διαβάσω, θα πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, βρήκε κάτι για να ταχώσει στους Δήμους.
1: Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι.
0: Ναι. Οι εφαρμογές που επιτρέπουν τους πολίτες να αξιολογούν τις υπηρεσίες του Δημοσίου δεν είναι social media. Οι κρινόμενοι φορείς δεν δικαιολογείται να αντιδρούν με ευθυνόφοβη ευθυξία. Ακόμα και όταν τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι σωστά, ακόμα και όταν η ψηφιακή διαδικασία έχει κενά, μπορεί πολύ εύκολα να διορθωθεί. Ο σκοπός είναι να έχουν λόγο οι πολίτες και ο λόγος τους να ενσωματώνεται στις πρακτικές της διοίκησης, σπάζοντας γραφειοκρατικές αγγελώσεις. Ζητάω συγγνώμη. Δεν βρήκε την ευκαιρία να τα χώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είπε κάτι γενικόλογο.
1: Το προδίκασες, Χάρη μου, το προδίκασες. Πάμε να δούμε τη γράφη η εφημερίδα Κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες σκάλπες. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Λοιπόν, με τα ποσοστά που εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, ένας εκλογικός ευνηδιασμός το Σεπτέμβριο θεωρείται πλέον υψηλού ρίσκου. Γι' αυτό το Μαξίμο εγγενιάζει πλέον μια αναγκαστική στρατηγική του εκλογικού μαραθωνίου, προσβλέποντας την κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στο μάντρωμα στελεχών που φλερτάρουν με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Είναι αυτό που θα έλεγε ένας φίλος μας, α, τώρα.
1: Ναι. Πιο κάτω. Συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή μέρα. Σε ύψιστο συναγερμό κρατικός μηχανισμός. Από διπλά αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως. Κυριάκος Πυρακάκης, στο πενταετές σχέδιο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη. Αντώνιο Γκουτέρες, μετά από 16 χρόνια, επισκέπτεται την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Και παρακάτω, πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τα Airbnb εξαπλώνονται στις πολυκατοικίες εδώ και χρόνια. Ωστόσο, μόλις εδώ και λίγες μέρες

0: Αυτά με την ταχύτητα και την τριβή και το ρεύμα καθώς κατεβαίνουν γίνονται θερμότεροι και ψυχρότεροι. Αυτό δημιουργεί μια ξηρότητα ανέμου με υψηλή ένταση από την άλλη πλευρά της οροσειράς που δημιουργεί τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες. Αυτό θα έχει σήμερα δηλαδή έτσι ένα μέρος της Θεσσαλίας που είναι από την Πίνδο και ανατολικά.
1: Μάλιστα. Okay, λοιπόν, έχει πάει 8.30, οπότε είναι ώρα για διαφημίσεις.
0: Είναι, ακούμε, είναι, λοιπόν, για να το λες,
1: τις διαφημίσεις μας, λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.

4 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Έχω πρόταση.
0: Τι πρόταση?
1: Έχω πρόταση. Την άλλη εβδομάδα που είναι η τελευταία, θα πρέπει να βάζουμε τέτοια ξένη μουσική με πολλά beat που παίζουν τα μπιτσόμπαρα.
0: Αχα.
1: Για να μπαίνουν στο κλίμα οι ακροατές.
0: Λοιπόν, θα τους βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Θα τους βάλουμε στο κλίμα καθώς προτρέπουμε τους φίλους να είναι συντονισμένοι από εδώ και έπειτα, καθώς θα κάνουμε διαγωνισμό τις επόμενες ώρες στο Ράδιο Εύρος για εισιτήρια για τη συναυλία των Ημισκουμπρίων. Ναι, γιατί καλοκαίρι ήρθε, έρχονται και τα Ημισκούμπρια μετά από πόσα χρόνια, επιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις. Αυτή την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη, στην παραλία του ΕΟΤ. Το Ράδιο Εύρος είναι χορηγός επικοινωνίας και θα κληρώσει εισιτήρια αρκετά για να ικανοποιήσουμε αρκετούς φίλους ακροατές που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα και στη Σταυρούλα.
1: Έλα, πάμε. Πήγα Αλεξανδρούπολη να δεις την παραλία το βράδυ Ημισκούμπρια. Πήγαμε Ημισκούμπρια μάλλον το βράδυ εκεί στο γήπεδο.
0: Θα ακούσουμε τα Ημισκούμπρια, δεν χρειάζεται.
1: Το βράδυ εκεί στο γήπεδο. Είναι διεκπαιρεωτικό βέβαια, δεν είναι καλό στίχο, αλλά άμα έχω 5 λεπτά θα σου γράψω.
0: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Γιατί?
0: Πώς απορρίπτεις
1: τέτοιες προτάσεις?
0: Βρε, θα ακούσουμε τα Ημισκούμπρια τώρα, εσένα να τα ακούσουμε.
1: Θα τους το δώσω, το πού είναι αυτοί. Φορώντας την Κανέιρο, τα Nike, τα Cortez,
0: Σταλόνε κόμπρα το γυαλί και κάλτσα ως το γόνι. Μαγιό φαρδίβερ. 9 παρατέταρτο σχεδόν. Το κασετόφωνο να παίζει καζατσό. Και...
1: Ωραία φωνή. Ωραία φωνή.
0: Ο Ματζέλος. Ή ο Μυθριδάτης.
1: Το βάρος της Μοσκοβής έχει γίνει λόλο. Η Κίνα είναι τρελή. Ο Μυθριδάτης πρέπει να είναι. Από αμάξια ένα τείχο συνικό. Ποτηλιάρισμα μεγάλο φαίνεται από δορυφόρο. Για να κουνήσω ρόδα ακολουθώ
0: ασθενοφόρο. Και όταν φτάνω παραλία μετά 40 χρόνια έχουν πιάσει θέση πάρκινγκ. Λοιπόν,
1: να ωραία, παραλία μετά από 40 χρόνια, αυτό που έλεγα εγώ, λέει.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα έρθει διαγωνισμός, το είπαμε. Συνεχίζουμε τώρα την πρωινή μας περιπολία, παρέα με το Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. 25520-25331 το τηλέφωνο. Μετά τις 9 μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάρετε πληροφορίες και ό,τι άλλο τέλος πάντων πιστεύετε ότι μπορείτε να αντλήσετε τηλεφωνώντας στο Top Charm. Μαζί μας είναι και η Fit Car Rental για ενοικίαση αυτοκινήτου. Άμα δεν έχετε όχημα, ας πούμε, να πάτε παραλία, πάτε Fit Car Rental, το νοικιάζετε και πάτε όπου θέλετε.
1: Καλυπόλιος με λοχαγού, διαμάντι, ναι, γωνία.
0: Ναι, ναι. Και αν το αυτοκίνητό σας τέλος πάντων θέλετε να πάρετε το δικό σας αυτοκίνητο και να πάτε, αλλά έχει λίγο σαραβαλιάσει, θα σας το φτιάξουν στη Fit Car Rental.
1: Ακριβώς. Μαζί μας. Κασαπιάνο Βανές. Mm-hmm. Το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, με τη μεγάλη...
0: Ο Ματζέλος, αυτός είναι ο Μυθριδάτης.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι.
1: Τεράστια διαφορά έχει πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ, απλά δεν έχεις πάρει το ρυθμό.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, είπαμε Κασαπιάνο Βανές, γιατί... Είναι εκεί από το 1924 και κάνει μια μεγάλη προσφορά εδώ τώρα μέσω του Ράδιο Εύρος. Δίνει 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας, στην περίπτωση που πάτε να αγοράσετε και πείτε τον μαγικό αριθμό 1924, το έτος ίδρυσής του. Λοιπόν, άνθη φυτά μπελιάς, γάμοι, βαφτίσεις, τελετές κάθε είδους, κάθε ατομική ή ομαδική εκδήλωση που πρέπει να ντυθεί με άνθη, για να χαρίσει αυτή την ευωδιά και την ωραία οπτική εικόνα σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου στο Διδημότυχο. Και τέλος την παρέα κλείνει το Παντρόν, γιατί εκεί θα πάτε οπωσδήποτε, θα καταλήξετε μετά από όλα αυτά που θα κάνετε για να απολαύσετε το βράδυ το ποτάκι σας, ας πούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Η Λαμπριάννα στέλνει την καλημέρα της και σε εμάς και στην Κατερίνα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Τώρα εγώ σκέφτομαι, σας δίνουμε εισιτήρια να δείτε Ημισκούμπρια. Σας δίνουμε εκπτώσεις στα σιδηρικά Κασαπιάν.
1: Μήπως να αλλάξουμε πάλι.
0: Ναι. Ωραία, καλά το πάμε. Λοιπόν, έχει αλλάξει η πρόβλεψη του
1: καιρού.
0: Έδινε, για να καταλάβετε, το πρωί εδώ στην Ορεστιάδα υψηλότερη θερμοκρασία τους
1: 38.
0: Τώρα δίνει τους 36 στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στις 6 η ώρα το απόγευμα δίνει βροχή. Χάρη.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε. Ναι, δεν έδινε βροχή νωρίτερα.
1: Δεν έδινε βροχή νωρίτερα. Στο διάλειμμα κοιτούσαμε μια πρόγνωση που έδειχνε βροχή από τις 3 μέχρι τις 5, τέλος πάντων 6 τώρα. Κάπου εκεί στις μεταμεσημβρινές ώρες θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Ό,τι συμβεί.
0: Ναι. Οπότε το μεσημέρι, όσοι είστε στις δουλειές σας και γυρίσετε τέλος πάντων το μεσημέρι στα σπίτια σας,
1: μαζέψτε
0: λίγο τα μπαλκόνια, κλείστε καμιά ομπρέλα που είναι περίεργη,
1: καμιά
0: τέντα. Και είναι και ωραία ευκαιρία να δροσίσουν λίγο τα σπίτια, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η βρόχινη αύρα είναι η καλύτερη για να φτιάξετε τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί τώρα που λέμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, δεν πέφτει το βράδυ η θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς. Γιατί δεν πέφτει? Γιατί είναι όλο μπετό. Όλη αυτή η χόβολη λειτουργεί όπως η ψισταριά.
0: Ναι.
1: Πέτρινες ψισταριές και φούρνους που είχαμε, ζεστάνονταν, πυρακτώνονταν αυτά και αντανακλούσαν όλη τη θερμότητα. Το ίδιο πράγμα κάνουν τα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Ακτινοβολούν θερμότητα. Οπότε μια βροχή, ειδικά μια βροχή, θα μας σώσει. Μας σώζει στην κυριολεξία από αυτό το πράγμα. Βέβαια, αν ακολουθήσει μετά η θερμότητα, δεν είναι για έξω. Γιατί και τα κουνούπια βρίσκουν πρόσφορο έδαφος βολικό για αυτά, πρόσφορο άνεμο ή ατμόσφαιρα βολική για αυτό, αλλά κυρίως αυξάνεται και το αίσθημα της δυσφορίας, αυτό που λέμε κουφόβραση, μπόχα κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ πέρα σήμερα θα πέσει και η θερμοκρασία με τη βροχή.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: αύριο.
0: 36 προβλέπονται για τις 3, 24 στις 6, 23 το βράδυ. Και θα έχει και ισχυρούς ανέμους 5-6 μποφόρ, που σημαίνει ότι και τα κουνούπια δεν θα είναι σε πολύ ευχάριστη κατάσταση.
1: Θα παρασύρονται, ακόμα και οι ακρίδες.
0: Να μην παρασυρθούν προς τα δω μόνο οι ακρίδες, γιατί βλέπουμε στη γειτονιά μας να γίνεται ένας χαμός.
1: Έχει εδώ πολλές, Γιάννη. Έχει
0: και εδώ πολλές.
1: Αν πάρεις τον περιφερειακό.
0: Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή την εικόνα που βλέπουμε από την Τουρκία. Έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
1: Πάμε στη Star Press. Έχουμε μια αποκάλυψη πάνω-πάνω. Όλοι οι διάλογοι που καίνε το κύκλωμα εκβιασμών στη Μεσσηνία.
0: Okay.
1: Είναι αυτό που τους εκβίαζε με τα χωράφια.
0: Α, που τους έκυγε τα χωράφια.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούργιο αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς έπιασε παιδί μετά το τάμα. Mm-hmm. Θέλετε να μάθετε? Υπάρχει την εφημερίδα. Ποια είναι η Παναγία Δεωμένη που της χάρισε το παιδί?
0: Μάστε.
1: Mm-hmm. Καλά. Ανατροπές στον αντένα φέρνει η σκορδά. Ποιο πρόσωπο ακολουθεί τη σεξι φέη? Και στο κέντρο του πρωτοσέλιδο, απαρηγόρητη μεγάλη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου για το θάνατο του μοναχογιού της, ανίποτος θρήνος για την Αρβανίτη. Ποιος ήταν ο μοναχογιός της? Αλέξης Σταμάτης και η σκληρή μάχη με τη σπάνια ασθένεια. Ο αλκοολισμός, ο έρωτας με την πρωταγωνίστρια Εύα Σημάτου και ο ξαφνικός θάνατος. Όλα αυτά. Δίπλα. Φαρμακερός ο Φιντηρίκος σπάει τη σιωπή του για την Τούνη. Εγώ την ήξερα σαν πελάτης, λέει. Τι δήλωσε για το πορνοβίντεο? Mm-hmm. Αυτό τώρα θα επισύρει, φαντάζομαι, μηνύσεις. Θα έχουμε διάφορα πράγματα. Συνεχίζεται το θρίλερ με την βαλίτσα στην Κυψέλη. Ισορρός δεν είναι της Κινέζας. Φύλο και φτερό οι φάκελοι όλων των εξαφανίσεων για να βρουν ποιο άτομο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Πρόκληση. Τα τρελά ποσά για Φερεντίνο Καραβάτου. Παίρνουν χρυσάφι από την ΕΡΤ. Το υπέροχο ποσό που θα στοιχίζει κάθε επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να γιάσουν, αλλά τους αφήνουν. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Λοιπόν, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ. Πεμέν Στέφενσον. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Πιο πάνω, νομοσχέδιο σκούπα για αμαία βοηθητικό, προσωπικό βοηθό. Ναι. Κόφτες παντού για τους αναπήρους, στην ατομική οικογενειακή ευθύνη η προστασία τους. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για το ΝΑΤΟ. Για το λαό, δημοσιονομικά αδύνατη κατάργησή του, αλλά για τους νατοϊκούς οι κυβερνήσεις έχουν λευτό δέντρα. Παρακάτω, φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Συνέχιση επιθέσεων και απειλές των ΗΠΑ για βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Προετοιμασία παραπέρα κλιμάκωσης από το Πεντάγωνο. Πάνω από 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την έναρξη των συγκρούσεων. Και καθημερινά χτυπήματα σε υποδομές, πλοία και κατοικημένες περιοχές σε Ρωσία και Ουκρανία. Η Ρωσία δηλώνει ότι θα χτυπάει πλοία που βοηθάνε το ουκρανικό καθεστώς. Στην δεξιά στήλη τώρα. Όχι αλλά τέμπη, βιολάντες, ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας, σήμερα οι συγκέντρωση του ΚΚΕ στον ασπρόπυργο. Εργατικά σωματεία, επιποδό στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Να αποσωρθεί το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Και τροπολογία για τις συντάξεις χειρίας, κουτσουρεμένη από κατάσταση, ενώ παραμένει σε ισχύ η απαράδεκτη άνηση μεταχείριση.
1: Και φύγαμε να πάμε στον λόγο. Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ιστορία του ΟΣΑ. Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδος. Αποκλιμακωνόμεθα. Και δεν έχει μάλιστα και δίπλα το χρηματιστήριο για να δούμε αν παράλληλα πάμε και καλά στις επενδύσεις. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Έκτακτα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και ομάδες υψηλού κινδύνου. Κορύφωση του καύσωνα με αφρικανική σκόνη. Α, έχουμε και αυτό το ξεχάσαμε φέτος. Στο πεντάμινο του έτους, από την αριστερή σελίδα διαβάζουμε, άλμα ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, που θα κατευθυνθούν τα 23 δισεκατομμύρια των νέων δημοσίων επενδύσεων έως το 2030. Γνωστός των αρχών ο δράστης, ο οποίος είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, είναι αυτός που έκανε την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη κατά του ζευγαριού των τουριστών, αν θυμάμαι καλά προχθές. 60χρονος, καλά θυμάμαι. Ανακαινίζει ο 2026 δύο αλλαγές που ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες νέους δικαιούχους. Και αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στην Political.
0: Ναι, η σειρά της Political γράφει «Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Οικιστικό πρόγραμμα ένοπλων δυνάμεων. Πόσες νέες κατοικίες θα ακτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική». Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Πιο πάνω, εύσημα από Eurostat, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στη μείωση του δημόσιου χρέους. Πτώση 9,4% μέσα σε ένα χρόνο και κατά 69,4 μονάδες από το 2021.
1: Τι σημαίνουν οι μονάδες, δεν ξέρουμε βέβαια. Ναι.
0: Traffic Commander. Έξυπνη ασπίδα κατά του κυκλοφοριακού χάους της Αττικής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε το νέο σύστημα που συνδυάζει AI, drones και κάμερες. Ναι. Από δίπλα ο Νίκος ο Καμάλης, ποιος υπουργός βοηθάει δήμαρχο υποδίωξη, τα συμφέροντα που σπρώχνουν υποψηφίους στον Αντώνη Σαμαρά και ποιοι υπουργοί εισηγούνται στον Πρωθυπουργό άμεση προσφυγή στις κάλπες. Παρακάτω, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, 23 δις ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τι είπαν Μητσοτάκης, Πυρακάκης και Παπαθανάσης για το σχέδιο χρηματοδότησης της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή. Τώρα εσείς, αν καταλάβατε, Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εγώ νιώθω ένα ταμείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ανακάμπτω σιγά σιγά.
0: Εγώ νιώθω ένα ταμείο. Στο
1: μείον. Ναι, ναι, είναι διπλή λέξη. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στη στήλη Black File. Το μέρισμα της Alpha Real Estate και η επιτήρηση και ο ισχυρός ισολογισμός. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βάζουν λεφτά στην Ελλάδα, οι Έλληνες στείλουν βάση στο Ντουμπάι και η επιστροφή στο χρηματιστήριο Αθηνών ενός μεγάλου παίκτη από το παρελθόν.
1: Να η ανάκαμψη.
0: Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά.
1: Τα παλιά, ναι.
0: Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία. Οδηγός επιβίωσης για πιο light λογαριασμούς ρεύματος. 7 χρήσιμες συμβουλές για να εξοικονομήσουν χρήματα τα νοικοκυριά. Πιο κάτω γράφει ο Φώτης ο Σιούμπουρας, 4 αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, αλλά ούτε μία αντιπολίτευση, λέει. Και τελειώνει εδώ.
1: Δεν έχει κάτι άλλο, μπορούμε να πάμε στην απογευματινή. Η οποία γράφει πάνω-πάνω, έσπηρε στην Ευρώπη οι μάμιδες της ΜΙΤ, και σχολεία του Ισλάμ. Δίκτυο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον Ερντογάν. Νόμισα λιρών. Κάψωνα τρόμος για πυρκαγιές και ευάλωτος, η πιο επικίνδυνη μέρα σήμερα. Και πιο κάτω, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Γιάννη Κονδύλια
0: Μαμούθ
1: από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Ζεστό χρήμα για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. Στόχος του Πρωθυπουργού να αισθανθούν και οι κάτοικοι του πιο απομακρυσμένου οικισμού ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. Τα ακούτε στα πετρωτά!
0: Συγκλίνεται, συγκλίνεται!
1: Συγκλίνεται! Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα. Α, με γράμμα θα έρθει. Λοιπόν, και εμείς την περιμέναμε να τη συναντήσουμε στον δρόμο. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πιο κάτω, Πασόκ, 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Μάστε.
1: Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές.
0: Ωραία. Συμφωνία με την κοντόλικτα.
1: Έτσι, μπράβο. Κοντινόλικτα ακριβώς. Συμφωνία με την κυβέρνηση. Αντί να τα πετούν, θα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη. Και όποιος προλάβει, έφαγε. Ναι. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Κοίτα τώρα πώς θα τονωθεί η οικονομία με αυτό το πράγμα του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Θα τα παίρνεις, δεν προλαβαίνεις τα φάς. Τα καταναλώνεις την επόμενη μέρα. Παθαίνεις μια τροφική δηλητηρία. Πηγαίνεις στο γιατρό, δουλεύει φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, ένας ολόκληρος κύκλος.
0: Ναι, αλυσίδα είναι όλα.
1: Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση ανακοινώσεις. Δημοσιονομικός χώρος πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ετοιμάστε τα χρυσά κουτάλια. 4.000 κλήσεις λέει κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες το κατά καλό καιρό. Άλλες δύο μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα καταγράφουν τις παραβιάσεις για κράνος, ζώνη και κινητό. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν το σωστό λογισμικό αυτή τη φορά να μην βλέπουν ακόμα και τις γραμμές στην μπλούζα ως ζώνη ή έλλειψη ζώνης.
0: Ναι. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα ακολουθεί. Έρχεται η κυβέρνηση ειδικού σκοπού με νέο πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Τα είπε αυτά ο Απόστολος Πετράκης στο Γρηγόρη το Σερέτη.
1: Φαντάζομαι ότι κάνει παρέα με ένα γνωστό μας.
0: Ναι. Παρακάτω, ο Μακάριος ζήτησε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Και παράσημο και όχι φυλακή στους αστυνομικούς. Ο Κώστας Πλεύρης για τους άνδρες της Ελλάδας που πυροβόλησαν στο Αίγιο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, είναι έτσι για να προκαλεί.
1: Είναι καουμπόι.
0: Ναι.
1: Αυτός να δώσω... έπρεπε να ζει στο Όστιν, στο Τέξας ας πούμε, πριν από 150 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον
0: Μπρόγκς έπρεπε να ζει και σπόγωσε να τα πει.
1: Του σαπάτσι γιατί είναι κόκκινη και εκεί θα καλοπερνούσε. Πίσω και πούπουλα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Παρακάτω. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή.
1: Α, επιτέλους.
0: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο.
1: Ούτως υπήν δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο.
0: Και μεγάλη σεισμή.
1: Λοιπόν, γρηγορείτε και προσεύχεστε υπέρ αυτού.
0: Καλά. Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεγέρσεις πριν τη μεγάλη κάθαρση.
1: Oh, επιθυμούμε την κάθαρση εμείς.
0: Εμείς οδεύουμε προς διαφημίσεις.
1: Oh, yes.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρο στους 97.1. Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικώδης.
0: Και είμαστε έτσι στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, έχουμε μια είδηση από το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομείας. Το έψαξα λίγο για αυτό που γίνεται με τις ακρίδες. Yeah. Επειδή υπάρχουν και έτσι πάρα πολλά δημοσιεύματα και στην γείτονα, διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί εισβολής ακριδών στην Κωνσταντινούπολη και την ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά, και όπως ανακοίνωσε, οι έλεγχοι δεν εντόπισαν πληθυσμούς ακρίδων που να απειλούν τη γεωργική παραγωγή ή να προκαλούν οικονομικές ζημιές. Οι ακρίδες που εμφανίζονται σε εικόνες και βίντεο ανήκουν σε γηγενή είδη, με κυρίαρχη την λευκή ακρίδα, η οποία μάλιστα συμβάλλει, λέει, στη βιολογική ισορροπία, καθώς τρέφεται με γεωργικά παράσιτα.
1: Μπορεί να συμβαίνει, ναι, αυτό.
0: Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η αυξημένη παρουσία τους οφείλεται σε φυσικά εποχικά φαινόμενα και όχι σε εισβολή από άλλη χώρα, ενώ υπογραμμίζει ότι συνεχίζεται η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης. Ναι. Αυτά από τη γειτονική χώρα.
1: Ναι. Ίδιο μας άλλη είναι, μου φαίνεται, μια και αφορά τη γειτονική χώρα. Γιατί αυτό που παρατηρούν οι άνθρωποι είναι κάτι που δεν το παρατηρούσε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό τους κάνει εντύπωση, γι' αυτό τραβάμε βίντεο. Ναι. Άρα οι πληθυσμοί είναι περισσότεροι. Προφανώς δεν είναι σμήνοι, δεν επιτίθενται σε καλλιέργειες, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, αλλά είναι παραπάνω από ό,τι ήταν συνήθως. Είναι εμφανές. Ναι. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι απειλητικό ακόμα, αλλά το τονίζει κανείς για να προληφθεί. Να το προλάβουμε, μήπως είναι κάτι. Ναι. Τώρα ο εφησυχασμός είναι συνήθως πρακτική των κυβερνώτων ανά τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι απηχεί ακριβώς σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, λοιπόν, Top Charm μαζί μας και σήμερα σε Ορεστιάδο και Διδημότυχο έχει ανοίξει. 2552025331 τηλεφωνείτε για τα ραντεβού σας. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και επισκευές των οχημάτων σας. Στην οδό Καλλιπόλεως και Λοχαγούδια Μάντι γωνία.
1: 2552-028-525 το τηλέφωνο αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού ή να πάρετε πληροφορίες. Να πούμε για την προσφορά που κάνουν μέσω των εκπομπών μας Κασαπιάν Οβανές, τα χρώματα σιδηρικά, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, που είναι ο τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης και ετοιμάζεται να εκχωρήσει στην τέταρτη γενιά τα ηνία. Από το 1924 λοιπόν, για τα λέω όλα αυτά γιατί το 1924 αποτελεί τον κωδικό, τον μαγικό αριθμό που αν πάτε στην επιχείρηση και τον εξτομίσετε, αν πείτε 1924, στις αγορές που θα κάνετε θα έχετε έκπτωση 24%. Σημαντική προσφορά, επωφεληθείτε από αυτήν. Μαζί μας τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, δύο καταστήματα, εδώ και χρόνια δύο καταστήματα, σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο 25 Μαΐου, απέναντι από το νοσοκομείο, ακριβώς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, οτιδήποτε θέλει στόλισμα, οποιαδήποτε έκφραση ατομικής ή συλλογικής αγάπης, της χαράς. Τι άλλο έχουμε, Παντρών. Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1. Πάτε, καθίστε, εξυπηρετηθείτε υπέροχα, θαυμάσια, εξαιρετικά και απολαύστε τη δροσιά που έχει το κατάστημα, την οπτική της πλατείας αλλά και τα υπέροχα πράγματα που μπορείτε να παραγγείλετε για να δροσιστείτε.
0: Ωραία, λοιπόν, να δούμε λίγο τι έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στην Ορεστιάδα. Συνεδρίασε με ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων.
1: Για Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Α, όχι, δεν θα το έλεγα. Πολλές οι απουσίες και στη χθεσινή συνεδρίαση και από τη συμπολίτευση, έτσι, και από την αντιπολίτευση οι απουσίες πολλές. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει για τα μπάνια του λαού που λένε, αν είχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις ή τέλος πάντων έχει χαλαρώσει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Δεν είναι καινούριο αυτό. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν και κάποια ασθένεια κάποια φορά, κάποιοι θα έχουν κάποια εργασία κάποια φορά, αλλά δεν μπορεί να είναι η μισή πάντα.
0: Ναι. Κι όμως. Λοιπόν, να το πάμε εντάχει, γιατί έτσι χαλώς τα θέματα τα περισσότερα στην πλειονότητά τους αφορούσαν παραχωρήσεις και τέτοια, τέλος πάντων, φύση είχαν τα περισσότερα θέματα. Το πρώτο ήταν η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Εξετάστηκαν κάποιες τροποποιήσεις στο τεχνικό πρόγραμμα που αφορούσαν και ουσιαστικά την παραλαβή του έργου του ΣΒΑ, γιατί ξεπερνά τις δυνάμεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και θα πρέπει να απευθυνθεί ο Δήμος σε έναν εξωτερικό, ας πούμε,
1: συνεργάτη.
0: Έγινε μια κουβέντα μεταξύ Καραγιάννη και Καδόγλου σχετικά με την αμοιβή, τέλος πάντων, του συνεργαζόμενου. Μια ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Καζαλτζής αφορούσε την αποκατάσταση της στέγης του ΕΠΑΛ, η οποία από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα περνά νερά. Ο κ. Καδόγλου επιβεβαίωσε το πρόβλημα αυτό και είπε ότι σύντομα θα γίνει αποκατάσταση. Ο Δήμαρχος είπε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ ήταν ένα έργο που έχει καθυστερήσει πολύ και για διάφορους λόγους. Θα ολοκληρωθεί και θα μπει και στο σύστημα του net metering για να αποδίδει έτσι και χρήματα, τέλος πάντων να αποσβαίνει χρήματα από τους λογαριασμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Ο κύριος Καραγιάννης αναφέρθηκε, όπως είπα νωρίτερα, στο ποσοστό που θα εισπράξει, τέλος πάντων, συνεργαζόμενος. Ζήτησε από τον κύριο Καδόγλου στην επόμενη συνέντευξη να είναι πιο έτοιμος όταν εισηγείται αντίστοιχα θέματα και είπε ότι είμαστε αναγκασμένοι να καταψηφίσουμε την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος. Το θέμα λοιπόν πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς το καταψήφισε όλη η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσελεμπής, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, που δήλωσε παρόν. Δεύτερο θέμα αφορούσε τον ισολογισμό της τηλεόρασης, της ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, ένα τυπικό θέμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο δεν χρήζει και κριτικής. Ωστόσο, τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Τσελεμπής ουσιαστικά συνέκρινε την κατάσταση της τηλεόρασης πριν και μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, και όπως είπε ότι δεν εντοπίζω κάποιες διαφορές. Έχουμε στο παρελθόν αναφερθεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Δημοτική Τηλεόραση και γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσω παρόν, είπε. Το λόγο πήρε και ο κύριος Περιστεράκης, ο οποίος είπε ότι τα δύο τελευταία χρόνια δόθηκαν οι μεγαλύτερες επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί ποτέ στη Δημοτική Τηλεόραση, χωρίς να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Επειδή ψηφίστηκε και το νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ρώτησε ο κύριος Περιστεράκης ποιες είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου, αν θα κατατεθεί έτοιμα για αδειοδότηση της Δημοτικής Τηλεόρασης, ρώτησε, και αν τέλος πάντων αυτό το ζήτημα θα τεθεί στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δηλαδή η απόφαση θα πάρθει από κοινού, από όλο το Σώμα του Δημοτικού Συμβούλου. Απάντησε ο Πρόεδρος, ο κύριος Δόμπας, λέει την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει μια σύσκεψη αναφορικά με το ζήτημα της αδειοδότησης. Θα έρθουν κάποιοι, λέει, παράγοντες τηλεοπτικοί από άλλα μέρη για να το συζητήσουμε. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε με αυτό. Θα έρθουν δηλαδή από αλλού να μας πούνε να κάνουμε... δεν ξέρω. Και απαντώντας στην κριτική που άσκησε και ο κύριος Τσέλεμπης και ο κύριος Περιστεράκης, είπε ότι οι δημότες της Ορεστιάδας πέρυσι πλήρωσαν 180.000 ευρώ για τη δημοτική ραδιοτηλεόραση. Θα ήταν ωραίο, είπε ο κύριος Δόμπας, να γίνει ένα τοπικό δημοψήφισμα, αν μπορούσε να γίνει, και να ρωτηθούν οι δημότες της πόλης αν θέλουν με 5 ευρώ που κοστίζει σε αυτούς ετησίως η δημοτική τηλεόραση, αν επιθυμούν να συνεχίσει να υπάρχει. Είπε ότι υπάρχει ένα υπέροχο αρχείο στο YouTube με τις ειδήσεις, τέλος πάντων, που αναρτά η Δημοτική Τηλεόραση στο YouTube. Βέβαια,
1: Από πότε?
0: Από πότε, αυτό ναι, είναι τα τελευταία, ξέρω, 5, 6, 10 χρόνια.
1: Γιατί τηλεόραση 30 χρόνια κλείνει.
0: Το υπόλοιπο αρχείο δεν ξέρω που είναι. Δεν έχω λάβει ούτε μία ουσιαστική πρόταση, είπε, για τη λειτουργία της δημοτικής τηλεόρασης. Ο κύριος Καραγιάννης τοποθετήθηκε και είπε ότι η παράταξή μας θα ψηφίσει τον ισολογισμό. Ο κύριος Καζαλτζής είπε δεν έχουμε μια τηλεόραση για να είναι μόνο για τις ειδήσεις. Τι ακριβώς αλλάξατε σε σχέση με τους προγενέστερους? Δημιουργήσατε μια πολιτική εκπομπή, μια αγροτική, μια αθλητική εκπομπή? Και είπε μην περιμένετε από εμάς προτάσεις, πρέπει να μας δείξετε το δικό σας όραμα. Τώρα το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι κάποια στιγμή ο κύριος Καζαλτζής αναφέρθηκε σε μια εμπειρία που είχε, που είχε πάει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και μίλησε με κάποιους διευθυντές και ζήτησε τη διάθεσή τους να δωρήσουν τέλος πάντων στη δημοτική τηλεόραση εξοπλισμό ο οποίος δεν χρησιμοποιείται.
1: Από μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό,
0: ναι.
1: Κρατικού, όχι.
0: Ναι, από μεγάλο κανάλι είπε. Και μάλιστα λέει το έχω συζητήσει αυτό και με τον κύριο Δόπα και ο κύριος Δόπας απάντησε ότι ναι, είναι αλήθεια, έχει γίνει αυτή η πρόταση, έχω επιχειρήσει να επικοινωνήσω με τηλεοπτικούς σταθμούς, μου είπαν ότι θα με τηλεφωνήσουν ήδη, αλλά το θέμα είναι εδώ ότι ουσιαστικά κατέριψε τον ισχυρισμό του κυρίου Δόμπα, ο κύριος Καζαλτζής.
1: Ναι, από τις προτάσεις.
0: Δεν έχω δει καμία πρόταση.
1: Να μια πρόταση.
0: Και τελικά λέει, να ορίστε. Ναι, μου έκανε την πρόταση. Ναι,
1: και ήταν η μόνη πρόταση την οποία έτρεξε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η αλήθεια λέει ο κύριος Δόμπας για να γίνει μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως ήταν παλιά, που μπορούσε να κάνει ένας φοιτητής έτσι μια εκπομπή. Υπάρχει δυσκολία, θα κόστιζε περισσότερα χρήματα. Εμένα γι' αυτό είναι μια παραδοχή ανικανότητας τέλος πάντων να παρουσιάσεις ένα πρόγραμμα περισσότερο από αυτό που ήδη παρουσιάζεις.
1: Ανημποριά, ας
0: πούμε. Ναι. Ναι. Στην τελική, ας πούμε, το υπάρχον προσωπικό θα μπορούσε να κάνει μια εκπομπή. Κάτι, τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς κύριος Τσελεμπής ψήφισε παρόν.
1: Τρίτη φορά.
0: Ναι. Και πάμε και στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα πάλι αφορούσε τη δημοτική τηλεόραση.
1: Άρα δεύτερη φορά που ψήφισε παρόν.
0: Ναι, σωστά. Αφορούσε την αναμόρφωση προϋπολογισμού της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης. Ο κύριος Καζαλτζής συμπέρανε από την εισήγηση ότι παρουσιάζεται μια καλύτερη εικόνα των εσόδων. Τώρα, όντως είναι καλύτερη εικόνα. Πέρυσι είχε, ας πούμε, 11.000 ευρώ, φέτος έχει 22.000 ευρώ, ένα τέτοιο ποσό. Βέβαια, 22.000 ευρώ έσοδα, 180 επιχορήγηση. Δηλαδή,
1: αναλογία είναι συντριπτική, okay.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Περιστεράκης είπε ότι με βάση τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, κύριε Δόμπα, αποτύχατε. Ουσιαστικά δεν βελτιώσατε την εικόνα της δημοτικής τηλεόρασης. Και ρώτησε κιόλας αν η διαδικασία της έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού πρέπει να περάσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι μια τυπική διαδικασία η οποία προβλέπεται. Ο κ. Ζόμπας απαντώντας στον κ. Καζαλτζή είπε ότι περιμένουμε και ακόμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα φέτος. Δεν νιώθω ότι αποτύχαμε, νιώθω ότι δουλεύουμε σκληρά και προσδοκούμε για βελτίωση των συνθήκων. Ενώ απαντώντας στον κύριο Περιστεράκη είπε ότι δεν γνωρίζω αν πρέπει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού να πάρει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και απευθύνθηκε στη Γενική Γραμματέα του Δήμου που συμμετείχε στη διαδικασία, η οποία απάντησε ότι προβλέπεται αυτό. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος, απάντησε ότι όντως υπάρχει ο νέος νόμος για τις τηλεοράσεις. Περιμένουμε και ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.
1: Προεδρικό διάταγμα,
0: ναι.
1: Περιμένουμε πολλά.
0: Ναι. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, είπε ο Δήμαρχος, ότι είναι η στήριξη της λειτουργίας της δημοτικής τηλεόρασης και θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί τέλος πάντων το νομικό πλαίσιο αυτό όπως προανέφερα. Έπειτα, το επόμενο θέμα της συνεδρίασης ήταν μια τροποποίηση στον κανονισμό των κοινόχρηστων ποδηλάτων. Μια ίσονο σημασίας τροποποίηση, η οποία πέρασε ομόφωνα. Επίσης, ένα άλλο θέμα ήταν η δημιουργία μιας πίστας εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Ένα ωραίο θέμα. Αυτό... Τώρα εδώ πάσχει, υπάσχει στις εισηγήσεις καμιά φορά το θέμα. Γιατί οι εισηγήσεις κοινοποιούνται στους Δημοτικούς Συμβούλους. Οι Δημοτικοί Συμβουλοί γνωρίζουν το περιεχόμενο της εισηγήσης και έρχεται τώρα ο εισηγητής και λέει να ψηφίσουμε το θέμα αυτό.
1: Όπως το γράφει.
0: Πού θα γίνει αυτή η πίστα, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει, δεν αναφέρει.
1: Κάνει το νόημά της και τηλεοπτική μετάδοση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γίνεται για να κατανοήσει ο τηλεθεατής, ακροατής, ναι, παύλα πολίτης, ψηφοφόρος, δημότης, να κατανοήσει τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι οι διεργασίες. Όταν δίκην κρυφού σχολείου το μαθαίνουν μόνοι τους,
0: ναι,
1: δεν νομίζω, ναι, ότι δηλαδή, έχει κάποια αυτό, αξία.
0: Ήρθε το θέμα η παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας. Κανείς δεν είπε πού, ούτε από τη συμπολίτευση, ούτε από την αντιπολίτευση. Όλοι είπαν, πολύ ωραία ιδέα, δεν κρίνουμε. Και άμα, ας πούμε, έχουν αποφασίσει να την κάνουν την πίστα στον Πεντάλοφο, λέμε τώρα, ας πούμε, για να πρέπει να κάνεις μάθημα οδήγησης ή να εξεταστείς αυτό, θα πρέπει να πήγες 50 χιλιόμετρα και γυρίζεις 50-100.
1: Θα ανέβει και το κόστος.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα τώρα αφορούσαν, όπως είπα και νωρίτερα, παραχωρήσεις ή τέλος πάντων έτσι, τυπικές διαδικασίες, όπως μια παράταση χρόνου παράδοσης υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την ψηφιακή προώθηση του έργου Sustain Bion Climate Access BSB01253.
1: Παρήγοδο.
0: Ναι, και ούτω καθεξής.
1: Ποια φορά.
0: Και, ναι, έλαντε. Και παραχωρήσεις σε συλλόγους και φορείς για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σε διάφορα μέρη του Δήμου. Ενδεικτικά λέω στο Δημοτικό Θέατρο που θα έχει αύριο ορκομοσία το Δημοκρίτιο, στο Σάκο που έχουν εκδήλωση στους Αλουφιώτες, στο Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στα Μπελάκια στις 27 Ιουλίου, την Πέμπτη Γιορτή Καλοκαιριού στο Νεοχώρι, την εκμίσθωση του Υπαίθριου Θεάτρου για μια εταιρεία παραγωγής που θα παρουσιάσει μια παράσταση στο Υπαίθριο Θέατρο. Είχε μια περίπτωση για ράμπα μέα στην οδό Ευρυπίδου 73, για την παραχώρηση του πάρκου της Συνόης για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο πάρκο της Συνόης.
1: Και για παιδιά και για μεγάλους.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς λέει, ομόφωνα.
0: Ομόφωνα όλα αυτά. Τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπου μία ώρα και κάτι. Έτσι για την ιστορία. Αυτά από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι τα θέματα δεν είναι πολύ
0: καλά και το χειμώνα.
1: Υψηλού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον η νέα τροποποίηση του κανονισμού που θα υποχρεώσει τους Δήμους να μεταδίδουν ή τουλάχιστον να καταγράφουν και τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Επιτροπών. Ήδη, να το πούμε και αυτό, ο Δήμος Αμαθράκης προχθές μετέδωσε ζωντανά μία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Τύπου live streaming.
0: Τύπου live streaming, ναι, κανονικά. Λοιπόν,
1: το
0: πριν πάμε στις διαφημίσεις, εγώ θέλω να καλημερίσω τον Ραφαήλ.
1: Καλημέρα Ραφαήλ, πού είσαι παλικάρι μας.
0: Νάτος, εδώ. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Πάμε να διαφημίσεις. Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα.

0: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
1: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
3: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Πλότ Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
13: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις

0: Καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, γιατί έχουμε και μια σταυρούλα για λαδαράκι να μας περιμένει σε λίγο. Ναι. Θα την καθυστερήσουμε από ό,τι φαίνεται. Οπότε να δούμε γρήγορα τον καιρό, γιατί να σήμερα παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Να δούμε γρήγορα τον καιρό και να αρχίσουμε άμεσα από την Σαμοθράκη, στην οποία φαίνεται για τις 12 η ώρα το μεσημέρι να περιμένουν οι κάτοικοι 31 βαθμούς Κελσίου, 3 από φόρ νοτιοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 32 βαθμοί στις 3, με 3 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 32 η βαθμοί Κελσίου και στις 6, με 2 από φόρ δυτικού ανέμου και καθαρό καιρό. Από εκεί και ύστερα συννεφιάζει απότομα και έντονα. Πολύ συννεφιά στις 9 το βράδυ, 29 βαθμοί και 3 από φόρ βοριά. Δεν δείχνει φαινόμενα. Λιγότερα σύννεφα στις 12 τα μεσάνυχτα, 24 βαθμοί, 6 όμως μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9 ηλιοφάνεια κυρίως με ελάχιστα σύννεφα, 25 βαθμοί και 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου και 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Από ό,τι φαίνεται η Σαμοθράκη ανέγκυχτη για αύριο.
0: Για αύριο,
1: ενώ την Παρασκευή φαίνεται να εντείνεται εκεί πέρα το κλίμα.
0: Και ξέρεις, τη φοβάμαι πολύ τη Σαμοθράκη τα καλοκαίρια. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει και κατασκηνώνει παράνομα στις βάθρες αυτά. Και άμα κατεβάσουν αυτά νερά.
1: Την Παρασκευή πάντως δείχνει βροχές και καταιγίδες έντονες.
0: Θέλει πολύ προσοχή. Πάμε να δούμε την Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε και την κάμερα από το μετεωρολογικό σταθμό. Καθαρός φαίνεται ο ουρανός. Άνεμος, δεν το λες και πολύ ισχυρό. Στα 4,8 χιλιόμετρα πόσο είναι, ένα-δύο μποφόρ.
1: Ένα μποφόρ.
0: Λοιπόν, 28, όχι, συγγνώμη. 20, λοιπόν, ο άνεμος αρχικά που είπα ήταν της Σαμοθράκης. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 1,6 χιλιόμετρα.
1: Ακόμα λιγότερο.
0: Ναι, ακόμα λιγότερο. Λοιπόν, 27,9 είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη, σχεδόν 28. Στους 34 θα ανέβει στις 12 και θα σταθεί εκεί ο υδράργυρος μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι άνεμοι προβλέπονται με νότιες διευθύνσεις από τώρα έως και τις 3 το μεσημέρι, γυρίζουν σε δυτική στις 6 το απόγευμα και το βράδυ σε βοριάδες με ένταση 5 μποφόρ και 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί στις 9 προβλέπονται 26 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ και καθαρό ουρανό. Στις 12 η ώρα αύριο η Αλεξανδρούπολη θα έχει 30 βαθμούς και 32 προβλέπονται για τις 3 το μεσημέρι αύριο. Βροχές βλέπουμε λοιπόν και στην Αλεξανδρούπολη για Παρασκευή βράδυ και Σάββατο το πρωί, έτσι με το Σάββατο να είναι λίγο συννεφιασμένος ο ουρανός και να πέσουν οι θερμοκρασίες σημαντικά. Την Κυριακή όμως που έχουμε ημισκούμπρια, ο καιρός θα είναι σούπερ. Πάμε σουφλί.
1: Πάμε στο σουφλί. 34 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 3 από φόρνο του ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός θα είναι μέχρι το βράδυ ουρανός. 37 βαθμοί στις 3 με 5 από φόρνο νοτιά, 29 βαθμοί στις 6, πέφτει όμως η θερμοκρασία, έτσι. 6 μποφόρ βόρειο ανέμου, γι' αυτό. 23 βαθμοί στις 9 με 5 μποφόρ βόρειο ανέμου. Μέχρι εδώ υπάρχει καθαρός ουρανός. Στις 12 όμως τα μεσάνυχτα, 23 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα αρχίζουν να μαζεύονται, που τελικά το σουφλί θα τη βγάλει μόνο με μια συννεφιά όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στις 9 το πρωί θα έχει καθαρίσει ο ουρανός, 24 βαθμοί και 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και μέγιστη ευρεανή θερμοκρασία. Η 31 βαθμοί Κελσίου, 6 βαθμούς λιγότερα από σήμερα, 4 από φόρ βοριά και καθαρός ουρανός εκείνη την ώρα. Για το σουφλί, οι βροχές ελάχιστες την Παρασκευή, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο δείχνει καταιγίδα και εκεί ολοκληρώνεται και το όποιο φαινόμενο, αν δεν αλλάξει κάτι στην πρόγνωση μέχρι αύριο.
0: Ωραία, βλέπουμε από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού του Δημοτήχου ότι έχει καθαρό ουρανό και το Δημοτήχο. Η θερμοκρασία γίνει στους 26,6, έπεσε μέχρι και στους 19 στις 4 τα ξημερώματα. Καλά, 19 βαθμοί.
1: Έπεσε.
0: Δεν το λες και σημαντική πτώση. Λοιπόν, για τη συνέχεια της ημέρας. 33 βαθμοί προβλέπονται στις 12, 37 στις 3 και έπειτα έρχεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Με βορειοδυτική διεύθυνση, άνεμος 6 μποφόρ στις 6 το απόγευμα και ασθενής βροχόπτωση στο Δημότυχο, 5 μποφόρ στις 9 το βράδυ με 23 βαθμούς. Σταματάνε οι βροχές το βράδυ, βέβαια οι θερμοκρασίες θα έχουν πέσει έτσι αρκετά. Στους 23 βαθμούς Κελσίου θα ξημερώσει αύριο, μα όχι θα ξημερώσει, θα έχει ξημερώσει στις 6 ώρα, στις 9 η ώρα θα έχει 23 βαθμούς. 27 στις 12, 30 για αύριο στις 3 η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη του Δημοτίχου.
1: Ερχόμαστε στην Ορεστιάδα στις 12 η ώρα σήμερα, 33 βαθμοί Κελσίου με 3 από φόρο νοτιοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα, ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός στις 3 όταν θα έχουμε και 36 βαθμούς με 4 από φόρο νοτιοανατολικού. Από εκεί και έπειτα περνάμε στη σφαίρα της βροχής, η οποία θα είναι απλά βροχή, δεν θα είναι καταιγίδα με έντονα φαινόμενα. Στις 6, ε?
0: Στη σφαίρα της βροχής.
1: Στη σφαίρα της βροχής. Λοιπόν, στις 6 η ώρα το απόγευμα, 24 βαθμοί Κελσίου με 6 μποφόρ βοριά, ενώ καθαρίζει ο ουρανός το βράδυ, για λίγο όμως, στις 9 η ώρα με 23 βαθμούς και 5 μποφόρ βόρειο ανέμου. Τα μεσάνυχτα και πάλι σύννεφα, αρκετά σύννεφα, χωρίς όμως φαινόμενα. 22 βαθμοί Κελσίου με 3 από φόρ βόρειο ανέμου. Το πρωί με καθαρό ουρανό το ξεκίνημα της ημέρας στις 9 με 23 όμως βαθμούς Κελσίου και 4 από φόρ βοριά, όχι ψηλή θερμοκρασία, όχι και χαμηλή. Η μέγιστη αυριανή όμως θα είναι μόλις 30 βαθμοί, μόλις με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Στις 3 και στις 6 το απόγευμα με καθαρό ουρανό και 4 και 3 από φόρ βοριά αντίστοιχα. Για την Ορεστιάδα φαίνονται βροχοπτώσεις και εδώ από το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε δύο χρονικές ζώνες, σε δύο χρονικές περιόδους και το Σάββατο άμα κάνει κανένα ψηλό βροχο.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα Γελαδωράκη, καλημέρα. Σήμερα δεν σε έχουμε μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν έχετε μαζί σας διαζώσεις, αλλά διαζώσεις, εντάξει, στις αποστάσεις. Ναι. Λοιπόν, είμαι τηλεδιάσκεψη. Πώς θα λέμε τηλεδιάσκεψη. Όπως λέμε στα Δημοτικά Συμβούλια. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σήμερα, γι' αυτό φύγαμε να τα δούμε ξεκινώντας πάντα από εκεί που υπάρχουν οι αναταράχες από τη Μέση Ανατολή. Και έχουμε τώρα και πιο επικίνδυνη φάση στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί η ένταση μεταφέρεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε τους Χούθη της Ιεμένη, ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκάλεσαν ήδη κάποιες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Λογικό. Επίσης, τρία δεξαμενόπλαια φορτωμένα με το αργό το σαουδαραβικό και με προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, κατευθύνθηκαν προς τη διόρουγα του Σουέζ για να αποφύγουν τις ακτές της Ιεμένη. Η εξέλιξη αυτή τώρα βέβαια σημειώθηκε ενώ είχαμε την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράν ενταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή πάντα. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό που μπαίνει σε μια άλλη φάση. Άμεσο αντίκτυπο από αυτή την απειλή το Χούθη. Βέβαια, να πούμε αυτή η παράκαμψη που κάναν τώρα στην τα πλοία αυξάνει και τη διάρκεια του ταξιδιού και το κόστος του ταξιδιού προς την Ασία. Οπότε, αν συνεχιστεί και αν πολλά πλοία φτάσουν σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν. Ας μην τα προδικάζουμε βέβαια από τώρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια εξέλιξη λίγο δύσκολη. Τώρα, από την άλλη έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Χούθη δεν έχουν ακόμα κλείσει το Bab el-Mandeb, προειδοποιώντας ότι είπα... Γιατί πρέπει να το λέω. Bab el-Mandeb. Το είπα και δεύτερο. Λοιπόν, δεν το έχουν κλείσει ακόμα το κομμάτι. Προειδοποίησαν λοιπόν ότι είπα θα... προειδοποίησε ότι είπα θα αναλάβουν δράση εάν επιχειρήσουν οι Χούθη να υλοποιήσουν την απειλή τους. Μέχρι σήμερα λέει δεν έχει συμβεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε. Έτσι είπε ο Τραμπ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη, να θυμίσουμε. Τότε που το κίνημα ουσιαστικά έκανε επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθη από την άλλη ελέγχουν μεγάλο μέρος της δυτικής Ιεμένης, συμπεριλαμβανομένων και των ακτών κοντά σε αυτό το πράγμα που δεν μπορώ να πω, τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο δηλαδή, από την οποία περνούν τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τη διόρυγα του Σουέζ. Μάλλον θα πρέπει να τη μάθω, γιατί βλέπω ότι θα χρειαστεί όλο αυτό. Και φυσικά αυτά με τα στενά του Ορμούζ, αλλά και όλο αυτό το κομμάτι με τους Χούθη, τι έκαναν το πετρέλαιο να ανέβει. Αυξήθηκε λοιπόν και το Brent, ενισχύθηκε κατά 1,1% ουσιαστικά. Αυξήθηκε και το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ επίσης. 37,5 δις δολάρια έχει φτάσει το κόστος για τις ΗΠΑ. Και επηρεάζεται και το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος για την Αμερική. Εντάξει. Από την άλλη έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ίσως είναι και ο μοναδικός σε αυτήν την όλη φάση που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της διαπραγματεύσης παρά την κλιμάκωση που βλέπουμε. Μακάρι, αυτό ελπίζω νομίζω όλοι, γιατί αυτό ο πόλεμο βλέπουμε ότι δεν συμφέρει κανέναν. Ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει από μεσολαβητές πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ή μια προσπάθεια λίγο μήπως και διασώσουν αυτή την έρμη την προσωρινή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο και που την ξεχάσαν πάρα πολύ γρήγορα. Μακάρι. Αλλά προς το πάνω τα πράγματα είναι σε αυτό το σημείο. Να πάμε λίγο και προς τη Ρωσία μεριά. Καθώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν από την νέα επιδρομή Ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον αποθηκών μιας μεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπόριου στη Ρωσία. Αυτή την ανακοίνωση βέβαια την έβγαλαν οι ρωσικές αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγες μέρες μετά τα πολύ νεκρά πλήγματα που υπήρχαν και το Σαββατοκυριακό σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Προηγούμενα έχουν με αυτή την εταιρεία, από ό,τι φαίνεται. Να πούμε επίσης ότι 8 εργαζόμενοι είχαν σκοτωθεί το Σαββατοκύριακο, για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς ήταν και το προηγούμενο κομμάτι της επίθεσης. Ουκρανική επιδρομή με ντρόνους εναντίον δύο μεγάλων αποθηκών της ίδιας εταιρείας και αυτό έχει στοιχεί στη ζωή σε 8 εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας. Για ποιο λόγο στοχεύουν τώρα σε εκείνη την εταιρεία, δεν ξέρουν, μάλλον κάτι θα ξέρουν. Να πάμε λίγο και ξανά μανά στον Τραμπ, τον αγαπημένο εδώ πέρα. Σας είχα πει ότι είχε μια συνάντηση με τον Λιβανέζο, ναι, που ήρθε μετά από πολλά χρόνια. Ωραία. Αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Τραμπ είναι ότι δίνει εντολή για επανέναρξη των απευθείας πτήσεων Αμερικανικών αεροπορικών εταιρεών προς το Λίβανο. Ουσιαστικά ήταν μια αναστολή πολλών ετών για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, οπότε αλλάζει αυτό το κομμάτι πλέον. Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος μέσω ανάρτησης, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον ΑΟΥΝ. Οπότε λέει, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, λέει, για να μεταμορφώσει τη χώρα του ΑΟΥΝ, τύπο Τραμπ. Δίνω εντολή στην κυβέρνηση μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς το Λίβανο. Αυτή ήταν η εξέλιξη που είχαμε δηλαδή από τα χθεσινά. Mm-hmm. Θα μπούμε και στα εντός συνόρων, γιατί έχουμε αυτό, αν δεν το είδατε, σίγουρα θα το βλέπετε σήμερα όλη μέρα και μάλλον και τις επόμενες μέρες θα απασχολήσει.
0: Αυτό είναι πολύ φρέσκο, ούτε η Σταυρούλα το ξέρει.
2: Ναι, είναι πολύ φρέσκο όντως. Λοιπόν, είναι όμως και αυτό ένα θέμα που θα το βλέπετε τις επόμενες ημέρες, Χάρη, γιατί μιλάμε για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Mm-hmm. Τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι προήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Ήταν λόγω της στάσης που βρέθηκε. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, συγγενείς του τον αναζητούσαν όλη μέρα. Αργά το βράδυ, οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο, χτυπούσαν τα κουδούνια, δεν είχαν κλειδιά ουσιαστικά στο γραφείο του. Τους άνοιξε ο διαχειριστής και μπήκαν στο διαμέρισμα, καθώς εκεί πέρα υπήρχε και υπνοδωμάτιο, έμενε το θύμα εκεί αρκετές φορές. Εκεί τον ανακάλυψαν νεκρό. Ο διαχειριστής λοιπόν κάλεσε τις αρχές, απέκλεισαν αμέσως το χώρο και τοποθετεί το χρόνο θανάτου πρωινές ώρες χθες, βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός, μέσα σε μία λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Αυτό δείχνει λοιπόν ξυλοδαρμός. Γενικότερα δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης. Γενικότερα δεν προσωμιάζει πολύ στη σκηνή εγκλήματος με κίνητρο τη ληστεία. Οπότε ψάχνουν τώρα τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, μπορεί να συνέβη. Δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα όργανο, αλλά ήταν πολλά τα χτυπήματα στο κεφάλι από γροθιές, ίσως και κροτσιές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ο ίδιος ως δικηγόρος είχε αναλάβει και πολλές υποθέσεις, πολύ πρώτες και σοβαρές το προηγούμενο διάστημα. Οπότε ψάχνουν όλα αυτή τη στιγμή, ψάχνουν αυτά τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, επίσης υπάρχει ανοιχτό και το ενδεχόμενο και προσωπικό κίνητρο. Είναι κάτι πιο προσωπικό σε κίνητρο ή και ακόμα και σεξουαλικό έχει συζητηθεί. Όπως και να έχει, οι έρευνες έχουν ξεκινήσει και μάλλον τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι καινούριο. Πάμε λίγο παρακάτω και στο κομμάτι με το τι γίνεται θερμικά στη χώρα, γιατί κορυφώνεται ο καύσωνας, βέβαια και την υπόλοιπη χώρα, μισό το ζεν. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Έχουμε συνθήκες ακραίου καύσωνα για την υπόλοιπη χώρα. Έχουμε και το χάρτη που δείχνει, φτάσαμε στο κόκκινο σήμερα, στην κατηγορία 5. Βέβαια δεν είναι για όλες τις περιοχές, είναι για Αττική, για περιφέρεια Στερεάς, αλλά δηλαδή Βιωτία και Φτιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Είναι στο κόκκινο, είναι στο ακραίο βαθμό κινδύνου. Στο κίτρινο, στο πορτοκαλί είναι πάρα πολλές περιοχές επίσης. Και στο κίτρινο, αλλά η δική μας η περιοχή, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, εκτός από Θράκη, είμαστε στο γαλάζιο. Στο Θράκη μόνο είναι στο κίτρινο. Και μερικά ακόμα νησιά είναι στο γαλάζιο επίσης. Οπότε για το λόγο αυτό και υπάρχει και μια έντονη κινητικότητα. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα από τον κρατικό μηχανισμό λόγω αυτού του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Φυσικά όλο αυτό προέρχεται και από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί είναι κάποια δεδομένα τα οποία βγάζουν το χάρτη στο κόκκινο, στο πορτοκαλί, στο κίτρινο. Βέβαια να πούμε ότι το τι ακριβώς θα συμβεί με τον καιρό στη δική μας περιοχή μπορεί να το δείτε στο radioevros.gr από τον Χρυσότομο Παρανό. Ακόμα στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε το χθεσινό τροχείο που είχαμε με βαν διακινητή στην περιοχή της Μέσης, η κλειστική Εγνατίωδος για αρκετές ώρες. Και πολλοί άνθρωποι ήταν στο νοσοκομείο, ήταν με όχημα διακινητή τύπου βαν, το οποίο συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα. Στο όχημα που προπορευόταν ήταν 2 επιβαίνοντες και στο βαν 13 άτομα, διακινητής και διακινούμενοι. Έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία και Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης. Επίσης, πολύ σημαντικό αύριο η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι να τελειώνει και η αγωνία αυτή. Προσλήψτε 8 ατόμων στο τμήμα δοκιμών στη φυλακή του Δημοτήχου. Μπορείτε να το δείτε και αυτό αναλυτικά στο radioevros.gr. Νέες κατοικίες που έρχονται στο πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων στρατιωτικές. Και 2 συνεδριάσεις σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης αλλά και του Δημοτήχου. Όλα αυτά αναλυτικά radioevros.gr. Αυτά από μένα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Πάρα πολύ.
0: Να αφήσουμε και εμείς την εκπομπή σήμερα με αποτείοντας φόρο τιμής στην Μέρι Λίτα.
1: Που έφυγε από τη ζωή το πρωί.
0: Έτσι. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στους 97.1 όσοι μας ακούτε στο βόρειο τμήμα του νομού και στους 95.3 για τον υπόλοιπο νομό, καθώς ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: κομμενίτσα δεν θα μας τη φας.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
1: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
1: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
1: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
1: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Οριστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει μεσοβδόμαδα, στις τελευταίες μέρες του Ιούλη, 22 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, 7,5 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε σήμερα σε ένα πλούσιο γεμάτο Ευρωσκόπιο από ειδησιογραφία, από συνεντεύξεις, από τα νέα της ημέρας, από μουσικές και τραγούδια που επιλέξαμε για να περάσουμε παρέα αυτό το τρίωρο. Μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα, για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, και σήμερα εδώ για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ για να τα μοιραστείτε κι εσείς μαζί μας και με όλους τους υπόλοιπους φίλους, τους υπόλοιπους φίλους, τις υπόλοιπες φίλες που είναι συντονισμένες, συντονισμένοι μαζί μας στις δύο συχνότητες, όπως πάντα, για τον Βόρειο Εύρο 97,1 στα FM και τον Νότιο Εύρο για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη 95,3. Αλλά και για όλο τον κόσμο από το radioevros.gr, που με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Μας ακούτε παντού. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και με οποιονδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Καλημέρα παντού. Καλημέρα στη Λούλα μας στο μικρό Δέριο. Καλημέρα στη Δέσποινα στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στα Κόμαρα. Ελάτε, εδώ μεγαλώνει η παρέα. Στο 2552-029-413 ακούμε πάντα τη φωνή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 2552-029-413, όπου απαντάει η Κατερίνα μας για οτιδήποτε θέλετε να παρέμβετε, να σχολιάσετε, να καταγγείλετε, να μαρτυρήσετε, να εκφραστείτε ελεύθερα. 2552-029-413, η δική σας φωνή, το Ράδιο Εύρος είναι εδώ. Το 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα στη διάθεσή σας στο κινητό. 6977-549-975 για μηνύματα, SMS ή μέσω Viber ή WhatsApp ή Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή για να χρησιμοποιείτε. Στο 6977-549-975 μπορείτε να γράφετε το μήνυμά σας και να το στέλνετε εδώ. Και στο info@radioevros.gr βεβαίως, είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο αυτό. Είναι και η Αντρινοπόλος 170 η διεύθυνσή μας, ο φυσικός μας χώρος. Το θυμίζω για όσους βρίσκεστε κάπου στη γειτονιά μας, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ο βορειότερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας είναι εδώ. Και εντός της πόλης, να το δεις γεωγραφικά, πάλι ο βορειότερος είναι το Ράδιο Εύρος. Καλημέρα μας και σε όσους πιθανόν μας ακούτε κάπου στη γειτονιά εκτός συνόρων Τουρκία-Βουλγαρία. Αφού φτάνει και εκεί η φωνή μας. Όχι τόσο δυνατή όσο φτάνει η φωνή των γειτόνων από την Τουρκία και μπαίνει στα FM εντός του Εύρου. Εκεί είναι άλλα τα συστήματα, άλλες οι ισχύς, οι δυνάμεις τους. Προσπαθούμε και εμείς όμως με τις δικές μας να φτάσουμε παντού. Τη φωνή του Εύρου, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή τη δική σας.

και στο Facebook και στο Instagram και στο X και στο TikTok, στα social media παντού είμαστε επίσης, όπου μπορείτε να μας βρείτε για να κάνετε και εκεί τα σχόλιά σας, τις παρεμβάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, να εκφράσετε τις απόψεις σας. Αρχικά κάνουμε τα follow και τα like και τα σχετικά για να είμαστε σε επαφή και είμαστε έτσι κοινωνικά δικτυωμένοι και εκεί. Έχουμε και το προμαμήτρο μας σήμερα στις 12 να θυμίσω, Τετάρτη γάρ. Οπότε θα έχει και εκείνος τον χώρο του, τον χρόνο του να εκφραστεί ελεύθερα όπως κάθε Τετάρτη. Να δούμε τα σχόλια της εβδομάδας. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, έχουμε τηλεφωνική σύνδεση και όλα όσα συνέβησαν από χτες μέχρι σήμερα. Όλες οι ειδήσεις του τόπου είναι εδώ. Παρέα με τους καλύτερους πάντα. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Για να ξενιάσουμε και σήμερα τουλάχιστον από αυτή τη σκοτούρα, από αυτή την έγνοια. Δεν μας φτάνουν όλοι οι άλλοι προβληματισμοί και πονοκέφαλοι. Να έχουμε και το τι θα φάμε σήμερα. Το έχουμε λύσει αυτό. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα, τέλος. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Πεταγόμαστε μέχρι την Κωνσταντινούπολη 179, παίρνουμε το μαγειρευτό μας στο φαγάκι ή καλούμε στο 25520-22525, 25520-22525, το λέω κι αλλιώς πιο εύκολα, και έρχεται το φαγάκι μας στο χώρο μας. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο ξέγνιαστα και οικονομικά και τόσο λαχταριστά και απολαυστικά πάνω απ' όλα. Λαχταριστό Χαγιάτη είναι αυτό. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια μας εκεί. Θα δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν σήμερα Τετάρτη στη συνέχεια της εκπομπής. Κάποια στιγμή να κάνουμε και τις προτάσεις μας και τις επιλογές μας από το μενού της ημέρας. Χαγιάτη πάντα. Τι έχουμε, μία έκτακτη ανακοίνωση προς ενημέρωση για τώρα. Μεγάλη προσοχή από το χωριό Λουτρά μέχρι το χωριό Μοναστηράκι. Υπάρχει διέλευση μεγάλου αριθμού αγριόχειρων. Μεγάλη προσοχή σε όλους τους οδηγούς. Είναι από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης η ανακοίνωση που μας φτάνει μόλις τώρα. Οπότε για όσους κινείστε εκεί στην περιοχή, στα Λουτρά και στο Μοναστηράκι, μεγάλη διέλευση, μάλλον διέλευση μεγάλου αριθμού αγριογούρουνων τις τελευταίες μέρες και ώρες. Κυρίως απόγευμα και βράδυ όμως λένε, για ιδιαίτερη προσοχή εκείνες τις ώρες. Μάλιστα. Μην πεταχτεί κανένα μπροστά σου την ώρα που οδηγείς με το αυτοκίνητο. Αλίμονο. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι επίσης εδώ, όπως πάντα, στην Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και σε όλο τον Εύρο. Εξυπηρετούν εννοείται με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις όλο τον ομό. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Κουφώματα Καραφιλίδης σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Για τέτοια ποιότητα προϊόντων μιλάμε. Στις καλύτερες τιμές βεβαίως πάντα. Και τα νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες, οι εξελίξεις στο χώρο έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή. Τα αρτεύω με ινοενίσχυση, για παράδειγμα, με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Ένας συνδυασμός διαθέσιμο σε 9 χρωματισμούς για να καλύψει κάθε χώρο, κάθε γούστο. Κουφώματα Καραφιλίδης και στις τέντες για την σκίασή μας από τον ήλιο. Με νέες προσθήκες στα τεντόπανα, υψηλής ύψης της αντοχής, αλλά και για τον εσωτερικό μας χώρο, εσωτερική σκίαση, περσίδες, ρόλερ, αυτόματα, χειροκίνητα, τα πάντα. Όλα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Και οι σίτες για τα κουφώματά μας, να μην περνάει κανένα ενοχλητικό έντομο στο χώρο μας. Κουφώματα Καραφιλίδης, αυτά και πολλά περισσότερα στο 25520-22106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ένας τις έχει. Από την άλλη, ο Δημοδίκαλης είναι αυτός. Ποιος άλλος, ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Από το 1976, μισόν αιώνα πια. Ο Δημοτίκαλης πάει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλης. Από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού βεβαίως, μεταφορές και μετακομίσεις, περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, τεράστιο στόλος οχημάτων παντός τύπου, με γερανούς, με φορτοεκφορτώσεις, με ανυψωτικά μηχανήματα, όλα στο Δημοτίκαλη και δημοτικαλης.com διαδικτυακά και 2552021420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση.

Πάμε και κατάστημα κεραμιτσής, πάμε και ποδήλατα για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στο χώρο του, στο φυσικό του χώρο, στον κεραμιτσή, στην Κωνσταντινούπολη, 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Κεραμιτσής και κεραμιτσής.gr. Ηλεκτρονικό κατάστημα, παρακαλώ, είναι το e-shop του για αγορές από απόσταση. Βρίσκουμε τα πάντα από ποδήλατα για κάθε ηλικία, για κάθε φύλο, για κάθε γούστο, για κάθε πορτοφόλι. Από όλες τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τα ποδήλατα, όπως και όργανα γυμναστικής, συμπληρώματα διατροφής, εγγυημένα πράγματα από τις καλύτερες επίσης εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές στα συμπληρώματα διατροφής εκεί, αλλά και αξεσουάρ και ρουχισμός αθλητικός και skateboard και rollers και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Κεραμιτσής είναι όλα αυτά και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του χώρου του, εντός του καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη 198, για να κάνουμε με ασφάλεια τις βόλτες μας, τις ποδηλατοβόλτες μας. Κάνουμε τον τεχνικό μας έλεγχο, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση της βλάβης στο αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσή για το ποδήλατό μας. Ποδήλατο και κεραμιτσής άλλωστε, ταυτισμένες έννοιες πολλά χρόνια πια. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ. Το εδώ είναι και στην Νέα Ορεστιάδα, είναι και στο Διδημότυχο. Για όλο τον Βόρειο Εύρο και για όλο τον υπόλοιπο Εύρο βεβαίως. Ο Δοβρίδης πάει παντού. Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86, στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα, τα κεντρικά στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία. Και με τα προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση και προϊόντα άνοιας για πιο ειδικές περιπτώσεις. Και η ιστοσελίδα προϊόντα-ανοιας.gr λέγεται, για να τα βρούμε όλα εκεί. Αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις ασφαλής, μετακινήσεις και μεταφορές ατόμων με κινητικά προβλήματα οπουδήποτε το επιθυμούν, οπουδήποτε χρειαστεί να πάνε, οπουδήποτε δικαιούνται να μεταφερθούν και δεν έχουν άλλη πρόσβαση, άλλη δυνατότητα. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από τον Δοβρίδη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα 24 ώρες 24ωρο. Και βεβαίως ορθοπαιδικά, ανατομικά υποδήματα και μελέτη ύπνου. Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Κατοίκον παρακαλώ και αλλάζουμε τη ζωή μας. Από το Δοβρίδη και αυτή η υπηρεσία. Με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, μελετάμε τον ύπνο μας. Για μια φορά γίνεται αυτό. Μια βραδιά στο σπίτι μας κοιμόμαστε, στο κρεβάτι μας. Κατοίκον γίνεται, όχι στο νοσοκομείο ή κλινική ύπνου. Να καταξοδευτούμε κιόλας, να εκτεθούμε και σε νοσοκομιακό περιβάλλον με πιθανούς κινδύνους. Όχι, στο σπίτι μας, που είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα άλλωστε ύπνου, στο κρεβάτι μας. Εκεί κάνουμε τη μελέτη μας, από το Δοβρίδη μόνον. Και αφού τα μελετήσουμε όλα και βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, καταλήγουμε και προλαμβάνουμε καταστάσεις. Καταρχάς, εξαφανίζουμε το ροχαλιτό. Τεράστιο κέρδος αυτό. Ένα από τα πολλαπλά ωφέλη. Αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα μας. Τέρμα η πρωινή πονοκέφαλη και η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας. Και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα. Χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο 2552-024-027 για περισσότερα. Και για ραντεβού. Πάμε και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα της ημέρας. Στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Τι τρώμε εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Από το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι διαγωνίως, απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου στη Νέα Ορεστιάδα. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους και απέναντι από το περίπτερο μετά τον κόμβο Ζαρίφη στην Ισίδα. Με κατεύθυνση προς Πύργο. Δυτική Ορεστιάδα, στα δυτικά της πόλης, δυτικά προάστια. Προάστια δεν είναι, πάλι κέντρο είμαστε. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη. Και με διανομές κατοίκων. Για να μην τρέχετε ως εκεί, τρέχει αυτό όπου και αν βρίσκεστε. Και τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας. 2552-025-432 για διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη, για λουκάνικα παντός τύπου, για ακριοπαρασκευάσματα παραγωγής του, για παραδοσιακό καρβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, για τηγανιές, για μπιφτέκια, για μπριζόλες, για κιμά, για σουβλάκια, για τα πάντα. Όλα εκεί, στον Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Εννοείται ότι στηρίζουμε τον τόπο μας, στηρίζουμε τον εαυτό μας, επιλέγοντας την τοπική αγορά για κάθε τι, από αγορές μέχρι υπηρεσίες. Πάμε εδώ σε υπηρεσίες, πάμε στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το Top
Charm που καλύπτει ανάγκες και αισθητικής και ομορφιάς δηλαδή και υγείας στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια μας για όλο τον Βόρειο Εύρο. Και στο Διδημότυχο ο νέος χώρος του, το τμήμα ποδολογίας απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας. Εκεί στο πρώην Δημαρχείο δηλαδή, εκεί στην Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm, στο 2553-020202 τα ραντεβού μας για το Δημότυχο. Ενώ στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα του, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153, ολοκληρωμένο εξειδικευμένο κέντρο και ποδολογίας και ονιχοπλαστικής, ραντεβού στο 2552025331 για τη Νέα Ορεστιάδα. Για την αντιμετώπιση παθήσεων των ποδιών, των δαχτύλων, των νυχιών, ο νυχοκρύπτωση, η νύχια που ισχωρούν στο δέρμα δηλαδή, πόσο σε ταλαιπωρούν αυτά, ξέρω. Ένα Top Charm και ανακουφίστηκες, θεραπεύτηκες, αναπτερώνεσαι πια, περπατάς και πετάς, ο νυχομυκητιάσεις, καλή. Άλλη ταλαιπωρία αυτή με τους κάλους, υπερκερατώσεις, θεραπευτικό πεντικιούρ και για την ομορφιά αλλά και για τη θεραπεία στα πόδια. Και ο νυχοπλαστική για αισθητικές παρεμβάσεις στα χέρια. Τοποθέτηση τεχνητών νυχιών, προσθετική αποκατάσταση νυχιού και εξειδικευμένες θεραπείες. Είπαμε και ομορφιά και υγεία στα άκρα, στο Top Charm, για τα χέρια και τα πόδια μας. Εμπιστευόμαστε πάντα τους ειδικούς, εννοείται. Είναι Τετάρτη, 22 του Ιούλη, είναι 23η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 18 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 44 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, 9 παρατέταρτο περίπου. Αρκετά ζεστή ημέρα προς το παρόν ακόμα, όχι τόσο όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα μας λένε οι μετεωρολόγοι, όπου εκεί περιμένουν πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς θα έχουμε και κάποια ξεσπάσματα του καιρού. Θα έχουμε και από αύριο μια μεταβολή πιο αισθητή. Τα είπαμε αυτά, τα περιμένουμε, για να δούμε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη Μαρίας της Μαγδαληνής, αλλά και της Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Και η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Μαρίας της Μαγδαληνής σήμερα. Άρα όλη η χριστιανοσύνη ή σχεδόν όλη, καθολική και ορθόδοξη, γιατί υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί, τιμούν τη Μαρία τη Μαγδαληνή, οπότε γιορτάζει, αντιλαμβάνεστε, η Μαγδαληνή σήμερα. Γιορτάζει όμως, και αν δεν το ξέρετε, ο Μαγδαληνός, διότι υπάρχει και στο αρσενικό του ονόματος να προκύπτει ο Μαγδαληνός από την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Χρόνια πολλά Μαγδαληνέ και Μαγδαληνή, χρόνια πολλά όμως και στη Μαρκέλα, γιατί είναι της Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, όπως είπαμε, αλλά και στον Μάρκελο. Να χαίρεστε τα ονόματά σας όσοι γιορτάζετε και όσες γιορτάζετε σήμερα. Τώρα για να προχωρήσουμε μουσικά, θα πάμε σε αυτό εδώ. Ξεκίνα το όμως, έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Τάνια Τσανακλίδου και πάνω απ' όλα Μάνος Ελευθερίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2018, πριν 8 χρόνια ο σπουδαίος Μάνος Ελευθερίου, σε ηλικία 80 ετών τότε, από ανακοπή καρδιάς. Σπουδαίος στιχουργός τραγουδιών που αγαπήθηκαν πολύ, αμέτρητα τραγούδια. Ποιητής, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιστορικός, ζωγράφος, επιμελητής φωτογραφικών άλμπουμ. Δικαιωματικά δικό του το πρώτο τραγούδι της εκπομπής σήμερα και άλλα που θα ακολουθήσουν. Όπως βεβαίως θα ακούσουμε και Μέρι Λίντα, η οποία σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια. Η σπουδαία τραγουδίστρια έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από την αρχή τα μαλαματένια λόγια. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά εδώ πίσω στο ευρωσκοπείο μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμό.

0: Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Και προχωράμε ζωντανά, φίλες και φίλοι, στο Ευροσκόπιό μας, 34 λεπτά μετά τις 10, αυτό το πρωινό Τετάρτης 22 του Ιούλη του 2026. Και όπως σας προτρέπουμε, σας παροτρύνουμε και σας εμψυχώνουμε να το κάνετε πολλές φορές, κάποιοι τολμάτε και το κάνετε, θέλουμε να ακούμε τη δική σας φωνή. Τηλεφώνησε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής από τη Σιταριά, μας μετέφερε τον προβληματισμό του, τις σκέψεις του, αλλά και την διαμαρτυρία του για τα δικά του θέματα, όχι τα δικά του προσωπικά μόνο, αλλά του αγροτικού κόσμου γενικότερα. Και επειδή τα είπε στην Κατερίνα μας, στο τηλεφωνικό κέντρο, έχω την Κατερίνα κοντά μου για να μας τα μεταφέρει η ίδια όπως της τα μετέφερε ο ίδιος ο φίλος ακροατής. Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Καλημέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, Νίκο, μας κάλεσε ο κύριος Αθανάσιος από τη Σιταριά, ο οποίος είναι.
5: Καλημέρα, κύριε Αθανάση, τη Σιταριά. Να μου το επώνυμό του να το πούμε. Ας μην το πούμε, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Ωραία.
6: Την καλημέρα μας λοιπόν και στον κύριο Αθανάση, ο οποίος είναι παλιός αγρότης και κοντεύει να βγει στη σύνταξη.
5: Α, μάλιστα.
6: Οπότε γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Και έκανε τα παράπονα του και για τα πετρέλαια, τα αγροτικά, τα ναι. οποία έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Αλλά το μεγάλο του παράπονο ήταν για τα λιπάσματα, γιατί αυτόν τον καιρό τρέχουν οι αιτήσεις για την επιστροφή του 15%.
5: Για τιμολόγια από το Μάρτιο και μετά, βέβαια, ναι. για τα προηγούμενα. Και τώρα ξανά θα ανοίξει η εφαρμογή 31 Ιουλίου, μαθαίνουμε. Οπότε δεν ισχύει τώρα ξανά η εφαρμογή, η πλατφόρμα. Έχει κλείσει για λίγο, μετά ξανά για τα επόμενα τιμολόγια.
6: Ναι. Απλά αυτό που μας είπε είναι το μεγάλο του παράπονο, ναι. ότι ισχύουν όταν λιπάσματα αγοράστηκαν από 15 Μαρτίου και μετά. Ναι. Και εκείνος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι που πρόλαβαν και πήραν τα λιπάσματα δεν από αρχές του μήνα, τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Ναι. Δεν δικαιούνται να πάρουν την επιστροφή.
5: Μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε αναδείξει.
6: Ήταν ήδη ναι. ακριβά τα λιπάσματα, είχαν ακριβήνει ήδη από αρχές Μαρτίου. Mm-hmm. Το ξέρω και από προσωπική πείρα αυτό, η αλήθεια είναι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Και το μεγάλο του παράπονο επίσης ήταν ότι πλέον δεν υπάρχει.

0: προοπτική για τους αγρότες, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τους αποδυναμώσει γιατί πλέον δεν βγαίνει ούτε το κόστος παραγωγής, καθώς τα σιτάρια τους τα παίρνουν με 20 λεπτά. Μάλιστα. Και δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα που έχουν κάνει.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η διαπίστωσή του στο τέλος. Τι σου είπε στο τέλος, ότι προσπαθούν να μας ξεκάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο. Και για έναν αγρότη ο οποίος έχει αφήσει τη ζωή του εκεί στα χωράφια, στην παραγωγή, τόσα χρόνια, βγαίνει στη σύνταξη σε λίγο, να νιώθει αυτό το συνέστημα μετά από τόσα χρόνια δουλειάς.
0: Είναι... Και ένα ακόμα παράπονο θλιβερό που έκανε είναι ότι επίσης δεν υπάρχει περίπτωση και οι νέοι αγρότες να πούν ότι θα ασχοληθούν με αυτό έτσι όπως πηγαίνει.
1: Καλά.
0: Γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε πλέον έτσι όπως πηγαίνουν τα αγροτικά, ούτε καν νέους ανθρώπους στον τόπο μας.
1: Εξαιρετική, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τα μετέφερες. Υποθέτω ο κύριος Θανάσης θα είναι ευχαριστημένος ακριβώς όπως σου τα είπε. Τηλεφωνείτε στο 2552-029-413, φίλες και φίλοι. Για οτιδήποτε πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστεί, να το μοιραστείτε και με τους άλλους φίλους και φίλες που μας ακούν και με τους αρμόδιους ειδικότερα που μας ακούν, αν μας ακούνε κάποιοι και λαμβάνουν υπόψη τη δική σας φωνή. Εδώ είμαστε, 2552-029-413. Ή στέλνετε γραπτά μηνύματα, επαναλαμβάνω, στο 6977-549-975. Καλημέρα κύριε Θανάση στη Σιταριά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας αυτής, παρακολουθώντας και τα υπόλοιπα βεβαίως που συμβαίνουν στην ειδησιογραφία τώρα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. 22 Ιουλίου κάθε χρόνο οι λάτρες του box γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα πυγμαχίας. Από το 2018 καθιερώθηκε η πυγμαχία με αρχαιοελληνικές ρίζες, όμως η σύγχρονη πυγμαχία έχει έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Θα το ξέρουμε και αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, όπως έχει αποφασιστεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καθιερώθηκε 22 Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτε για της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Anders Behring Breivik στις 22 Ιουλίου, σαν σήμερα πριν 15 χρόνια, το 2011. Σε ανάμνηση αυτού του τραγικού γεγονότος, αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους να είναι η σημερινή 22 Ιουλίου, αφού σαν σήμερα συνέβη το περιστατικό το 2011 στην Νορβηγία. Θα το θυμούνται αρκετοί, υποθέτω. Με τον νέο ναζί Anders Behring Breivik να σκοτώνει 77 νέους ανθρώπους. Ξεκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας και ο... εδώ με τον Χρήστο Μάστορα μάλιστα μας τραγουδούν. Αλλά όχι, θα το ακούσουμε σε λίγο, δεν θέλω τώρα να το... προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε με το ταξιδάκι μας το χρόνο και μετά θα επιστρέψουμε στον Μάνο Ελευθερίου και στα αγαπημένα τραγούδια του. Πάμε και στην Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου που είναι η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου γιορτάζεται κάθε χρόνο 22 Ιουλίου. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου. Η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου για το 2021 είναι αφιερωμένη στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Και η μέρα του ποντικοπιάστη σημερινή. Αυτή γιορτάζεται μόνο στις αγγλοσαξονικές χώρες σήμερα και κάθε χρόνο 22 Ιουλίου σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του παρδαλού αυλητή που παραμένει ζωντανός και σε ΗΠΑ και σε Καναδά και σε Αυστραλία και στις αγγλοσαξονικές χώρες γενικότερα. Η μέρα του ποντικοπιάστη. Ωραία, κάνουμε και το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Στάσεις σε διάφορους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας με αφορμή και οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, την 22 Ιουλίου, έτσι για να μαθαίνουμε, να παραδειγματιζόμαστε, να θυμόμαστε, να μην επαναλαμβάνουμε. 1927, σαν σήμερα, μετά από απέτηση του Μουσολίνη, οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Ρώμης, Άλμπα Προ Ρώμα και Φορτιτούντο, συγχωνεύονται και δημιουργούν πλέον την γνωστή Ρώμα. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει τελικά την απόφασή του επαόριστον. 1944 και ολοκληρώνεται σαν σήμερα η σύνοδος του Bretton Woods, στην οποία χαράχθηκε η μεταπολεμική οικονομική πολιτική. Στη διάρκεια της συνόδου αυτής γεννήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα, σαν σήμερα το 1944, ενώ το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών, σαν σήμερα. 1962, το διαστημικό σκάφος Mariner 1 καταστρέφεται 293 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του. Ερχόμαστε στην Κύπρο μας το 1974 σαν σήμερα, όταν ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμσόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκς στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Ταραγμένη μέρα και χρονιά το 1974 για την Κύπρο, σαν σήμερα. 1980 τώρα, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, σαν σήμερα. Και Ελλάδα 1987. Πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει τη χώρα μας σαν σήμερα το 87. Θα το θυμούνται πολύ. Ήταν 22 Ιουλίου όταν το θερμόμετρο άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα το πρόβλημα ήταν εντονότερο λόγω του νέφους που ήταν τότε σε υψηλότατα επίπεδα. Το τσιμέντο στα κτίρια πύρωνε τους τοίχους και για πρώτη φορά δεν δρόσιζε ούτε το βράδυ. Έτσι, σαν σήμερα το 1987, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το πιο θανατηφόρο κύμα καύσωνα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς. Προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Τότε το περιοδικό Time μάλιστα κυκλοφορούσε με τίτλο στο εξώφυλλο «Η εκδίκηση των θεών» και φωτογραφία από τους χιλιάδες νοσηλευόμενους στην Αθήνα, σχεδόν αποκλειστικά ηλικιωμένοι στα νοσοκομεία. Ο καύσωνας είχε πρωτοφανή διάρκεια. Έκαιγε σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα επί 7 με 8 μέρες, με τις θερμοκρασίες των πόλεων κυρίως να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ μαζί με τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας και τη συνεχή άπνοια δημιουργούσε ένα φωνικό συνδυασμό. Όλα αυτά σε μια χώρα που τότε, γι' αυτό έχει και την αξία του να το θυμίσουμε τώρα, οι πλούσιοι μόνο είχαν κλιματιστικά μηχανήματα. Γι' αυτό και οι 40 βαθμοί Κελσίου, με όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράφουμε τώρα, με τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας και την άπνοια, ήταν φωνικές συνθήκες για τον απλό λαό. Για τους πολλούς περισσότερους που δεν είχαν κλιματιστικά, διότι είχαν ελάχιστοι τότε μόνο, το 87. Η θερμοκρασία ακόμα και τη νύχτα δεν έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς και η Ελλάδα από το 1987 δεν είχε παρά μερικές χιλιάδες, όπως είπαμε, κλιματιστικά μηχανήματα, βίωσε έναν πρωτοφανή εφιάλτη που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες ηλικιωμένους κυρίως. Ο τύπος της εποχής, με τρομακτικά πρωτοσέλιδα για τραγικές ιστορίες και φρικτούς θανάτους, περιέγραφε τις ξεχωριστές κάθε μια περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την τρίτη μέρα του καύσωνα, μάλιστα, οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων γέμισαν και η κυβέρνηση άνοιξε τους νεκροθαλάμους των στρατοπέδων. Ενώ παρόμοιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και στα νεκροτομεία. Το φωνικό αυτό κύμα καύσωνα άφησε τελικά πίσω του επισήμως 1.300 νεκρούς και ανεπισήμως περισσότερα από 1.500 θύματα. Ενώ το βαρύτερο φόρο πλήρωσε η Αττική με περίπου 1.115 νεκρούς. Τώρα, όποιος και αν είναι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών, σίγουρα ο καύσωνας του 87 αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη χώρα μας, ενώ καιρό ειρήνης. 1987 όλα αυτά, όχι πολύ πίσω. Περνάμε αιώνα, φτάνουμε στο 2011, όταν σαν σήμερα πραγματοποιείται από τον υπερεθνικιστή νεοναζιστή Anders Mering Breivik, όπως είπαμε και στην αρχή, η διπλή τρομοκρατική επίθεση στην Νορβηγία, κατά την οποία 77 άτομα χάνουν τη ζωή τους, γι' αυτό και η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Και τέλος, 2012, κακοποιείται άγρια από νεαρό Πακιστανό η Μυρτό σαν σήμερα. Και θυμόμαστε ένα κορίτσι σύμβολο πια. Μια 15χρονη κοπέλα στην παραλία Χρυσή Ακτή της Σπάρου. Σαν σήμερα το 2012 τα γεγονότα με την κακοποίησή της από τον Πακιστανό εκείνη την ημέρα. Από γεννήσεις τώρα. Το 1955 ο Γουίλεμ Νταφόη γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο σπουδαίος. Ενώ έχει και τα γενέθλιά της η Δέσποινα Βανδύ, βλέπω. Το 1969 γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά τα πόσα κλείνει, μην κάνουμε τώρα την αφαίρεση. Δεν έχει νόημα. Δέσποινα Βανδύ είναι αυτή. Πάμε και από τους θανάτους να θυμηθούμε αυτόν του Μάνου Ελευθερίου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το 2018 έφυγε από τη ζωή, πριν 8 χρόνια, σε ηλικία 80 ετών. Ο σπουδαίος, σπουδαιότατος Μάνος Ελευθερίου. Τι να πρωτοποιεί κανείς για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Στιχουργός, είπαμε, τραγουδιών, ποιητής, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιστορικός, ζωγράφος, επιμελητής φωτογραφικών άλμπουμ. Μερικές από τις ιδιότητές του μόνον.

Εδώ ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Χρήστο Μάστρο σε μια πιο σε νεότερη εκδοχή, ερμηνεία ενός από τα τραγούδια του στίχους του οποίου υπογράφει ο Μάνος Ελευθερίου.

0: Ωραία, εμείς γυρίσαμε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Να πάρουμε μια ιδέα από την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή καταγράφεται σε τίτλους στα πρωτοσέλιδα του έντυπου τοπικού τύπου. Σήκωσε το φανάρι το ξαφνικό μπουρίνι, λέει η εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης στο πρώτο θέμα της ημέρας. Είχαμε πτώσεις δέντρων, κατάρρευση των πύργων αλλά και καταστροφή του C-Track στην παραλία Ιουλία. Το αποτέλεσμα από το μπουρίνι που χτύπησε την περιοχή ήταν αυτό στο φανάρι. Εικόνες καταστροφής. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αλήθεια και την αναστολή λειτουργίας μηνωτικών σχολείων. Καλά, η αλήθεια ήρθε από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Από προχτές το λέμε αυτό, με την ανακοίνωση που εξέδωσε ως απάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για το τι πραγματικά ισχύει για τα μηνωτικά σχολεία στη Θράκη. Σε αντίθεση με αυτά που θέλει να υποστηρίξει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και η Τουρκία γενικότερα ως αφήγημα για την πρακτική αυτή στην Ελλάδα, τα είχαμε στοχευμένη εναντίον των μηνωτικών σχολείων. Άλλο θέμα στον Παρατηρητή της Θράκης, στον Λύσο έφτασε το πρόβλημα της μόλυνσης που ξεκίνησε από τον παραπόταμό του. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το 5ο Welcome, ξεκίνησε λέει το πρόγραμμα να ετοιμάζεται. Είναι η τελετή υποδοχής των φοιτητών, των χιλιάδων φοιτητών στην Κομωτινή. 5ο Welcome ετοιμάζουν εκεί για φέτος. Τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη στον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, μάλιστα, για την υποστήριξη λέει της κεντρικής εισήγησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στον Παρατηρητή της Θράκης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που ζητά επίδομα παραμεθωρίου και για τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στη Ροδόπη. Μεταξύ άλλων θεμάτων, αυτά από την εφημερίδα. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, μας έρχεται πίσω από τον ομό Ροδόπης με θέματα για όλη τη Θράκη. Τον Ιλχάν Αχμέτ, πρώτο θέμα στην εφημερίδα σήμερα, στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ο βουλευτής δηλαδή του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ο Ιλχάν Αχμέτ, μίλησε σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για κανένα έργο που δεν γίνεται στη Ροδόπη και γιατί δεν υπάρχει ειδική μέρημνα για την περιοχή, όπως υποστηρίζει. Έντονα επικριτικός απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον ανεξάρτητο βουλευτή Ροδόπης Ουζγιούρ Φερχάτ. 8 νέοι ταμιευτήρες αποθήκευσης νερού στη Ροδόπη σε συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των Δήμων του νομού. Η κυρία Κοσμίδου για τα μηνωτικά σχολεία μίλησε. Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση, λέει η αναπληρώτρια διευθύντρια εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παρουσιάζει τα στοιχεία για τις αναστολές λειτουργίας και αποδίδει τις αλλαγές στο σχολικό χάρτη στο δημογραφικό πρόβλημα. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι υπάρχει και άλλη μια ειδική. Ένας ειδικός κανόνας για τα μηνωτικά σχολεία, ότι εκείνα μπορούν να λειτουργήσουν και με 9 μόλις μαθητές όταν συμπληρωθεί ο αριθμός, ενώ για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία στους 15 πρέπει να φτάσει ο πληθυσμός των αριθμών για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο. Και αυτό δεν δείχνει μια κακή μεταχείριση ιδιαίτερη προς τα μηνωτικά σχολεία, αντιθέτως μια ευνοϊκή μεταχείριση. Αλλά αυτά παραβλέφθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο κ. Κοντογιώργης, τώρα ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, στον Χρόνο στο πρωτοσέλιδο για τις επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027, υποστήριξε και εκείνος από την πλευρά του, υποστηρίζοντας ό,τι υποστηρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόσο καιρό. Το σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Μέστης, βλέπουμε και φωτογραφία και στο radioevros.gr χτες φίλος ακροατής μας έστειλε φωτογραφικό υλικό, το είδατε, αν δεν το είδατε στο radioevros.gr υπάρχει το δημοσίευμα το σχετικό, ήταν μια αρκετά πολύ ωραία διακοπή κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, ευτυχώς δεν ήταν και με θύματα σοβαρά ή και θανατηφόρο το δυστύχημα, ευτυχώς δεν ήταν τέτοιο. Είχαμε βεβαίως τραυματισμούς, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς σε τι κατάσταση είναι οι ασθενείς. Μιλάμε για 15 άτομα που ενεπλάκησαν συνολικά στο ατύχημα αυτό, 13 οι οποίοι ήταν διακινούμενοι μέσα σε ένα βαν μαζί με τον διακινητή οδηγό τους που προκάλεσε μάλλον το ατύχημα. Πιθανόν, γιατί δεν ξέρουν ακόμα, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες, διότι λένε ότι συγκρούστηκε με προπορευόμενο για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσαν δύο άτομα, που οδηγούσε ένα άτομο και είχε και ένα συνεπιβάτη δηλαδή. Τώρα αυτό το προπορευόμενο ήταν σταματημένο, πήγαινε πολύ αργά, σταμάτησε ξαφνικά, πάτησε φρένο. Τι έγινε ακριβώς, έφταιγε ο πίσω το βαν το οποίο μπορεί να έτρεγε με ηλικιώδη ταχύτητα, μπορεί να ήταν κανένας άπειρος, κανένα παιδάκι πάλι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών στο τιμόνιο που συνηθίζουν να βάζουν τα κυκλώματα τέτοια παιδιά να οδηγούν τα οχήματα. Ποιος ξέρει, οι αρχές θα το ερευνήσουν. Περιμένουμε και τη σχετική επίσημη ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, γιατί μέχρι τώρα δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουμε μόνο από ό,τι ψάξαμε από το ρεπορτάζ χθες για να σας μεταφέρουμε για το περιστατικό. Το σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Μέστης. Χθες το απόγευμα, γύρω στις 5, κάπου εκεί. και τις καταστροφές από τον Μπουρίνι σε φανάρι και αρρωγή, τις οποίες χαρακτηρίζει μικροκαταστροφές όμως η εφημερίδα Ο Χρόνος στο δικό της πρωτοσέλιδο. Αυτά από τις δύο εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Έχουμε βεβαίως και τις δύο ευρύτικες εφημερίδες στα χέρια μας, την εφημερίδα Η Γνώμη και την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και τώρα εδώ να επισημάνουμε και το γεγονός ότι έρχονται πλέον έγκαιρα στην ώρα τους οι εφημερίδες, κυκλοφορούν καθημερινά και όχι μια φορά την εβδομάδα συγκεντρωμένες όλες μαζί από το ταχυδρομείο. Οι τοπικές εφημερίδες πια κάτι άλλαξε στο καθεστώς που επικρατούσε μέχρι πόσο καιρού, δεν ξέρω, προμηνών, ίσως. Η Γνώμη λοιπόν, η σημερινή, αλλά και η Ελεύθερη Θράκη ήρθαν κανονικά με το ταχυδρομείο και έχουμε το πρώτο σελίδο της. Το μπλόκο του εφετείου στα πιλωτικά offshore αιωλικά στο Βόρειο Αιγαίο είναι κύριο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη και είναι πραγματικά πολύ καλή είδηση αυτή. Από χτες κυκλοφορεί. Η εφημερίδα Γνώμη το ανέδειξε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη. Δεκτή η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης από το διοικητικό εφετείο Αθηνών κατά της εγκατάστασης των δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Ακυρώνονται οι άδειες παραγωγής, νέα δεδομένα για την πορεία των έργων. Την αντίδρασή τους εξετάζουν οι επενδυτές τώρα, διερευνούν τα επόμενα νομικά βήματα, διότι αυτοί επιμένουν εννοείται. Η Τέρνα είναι, η Εκτέρνα είναι από πίσω, αυτή δεν είναι. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα, γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι και αλλιώς υποστηρίξαμε από την αρχή τις θέσεις και του Δήμου Σαμοθράκης και των τοπικών φορέων του νησιού και όλων όσοι διαμαρτύρονταν από την αρχή για αυτά τα αιωλικά πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο, στο θρακικό μας πέλαγος. Με όλες τις συνέπειες που θα είχαν και στην οικονομία και στον τουρισμό και στο περιβάλλον πάνω απ' όλα. Και τώρα τι ωφέλη θα είχαν για την ενέργεια. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, δεν ξέραμε, θα βλέπαμε. Θα το πειραματιζόμασταν, αλλά θα στείναμε τεράστιες ανεμογεννήτριες μέσα στο θρακικό πέλαγος με τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις στο βυθό. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μπλόκο λοιπόν από το εφετείο, το διοικητικό εφετείο Αθηνών, κάνοντας δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης. Και είναι μια θετική εξέλιξη. Θα το αναδείξουμε και στο radioevros.gr εντός της ημέρας. Από τη Γνώμη, πρώτο θέμα της ημέρας αυτό, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα, η περιοδία του κυρίου Κατρίνη από τον Εύρο είπε: δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε δελτίο τύπου σχετικό. Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση μειονοτικών σχολείων. Απάντηση και εδώ, στην εφημερίδα Η Γνώμη, διαβάζουμε την απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό. Βανδαλισμούς είχαμε στο γυμνάσιο Άνθειας. Ο Δήμος καταφεύγει στην αστυνομία τώρα. Βλέπω γκράφιτι στον τοίχο, σε πόρτα μάλλον, στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Η Άννα Μίτκα, βρε το κορίτσι, πάει πολύ καλά. Η Άννα Μίτκα με καταγωγή από την Ορεστιάδα, εννοείται ο πατέρας της, γνωστός από την Ορεστιάδα. Φαρμακοποιός, ζουν όμως στην Αλεξανδρούπολη, έχουν μετοικήσει εκεί. Η Άννα Μίτκα, η κόρη, για τέταρτη φορά εκπρόσωπος της Ελλάδας σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινκ-πονγκ. Και έτσι συνεχίζει μια λαμπρή πορεία. Το κορίτσι το παρακολουθούμε τόσο καιρό. Στο πινκ-πονγκ διαπρέπει η Άννα Μίτκα. Μπράβο. Στα υπόλοιπα, ανοιχτές αυλές στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολη ζητάει η προοπτική πολιτών. Καστανιές, άλλο ένα μαρτυρικό Σαββατοκύριακο στις ουρές της ταλαιπωρίας. Αυτό θα επιστρέψουμε αναλυτικά σε λίγο το θέμα, φίλες και φίλοι, με την τηλεφωνική μας συνέντευξη που ακολουθεί. Παιδίατρος στη Σαμοθράκη για την καλοκαιρινή περίοδο, και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Βεβαίως τώρα ότι είναι προσωρινή η παιδίατρος, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Θα πρέπει να δούμε γιατί και πότε, γιατί δεν γίνεται και πότε επιτέλους θα ικανοποιηθεί αυτό το βασικότατο αίτημα των κατοίκων για μόνιμη παιδίατρο στο νησί. Το ότι έχουμε τώρα για 1,5 μήνα μέχρι. Ούτε 1,5 μήνα, για 40 μέρες στο νησί της Σαμοθράκης παιδίατρο, έστω, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο που έχει περισσότερη επισκεψιμότητα το νησί, αλλά για τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους 12 μήνες, 11 μήνες. Και η λαϊκή συσπήρωση, μεγάλες ελλείψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, άλλο θέμα στη Γνώμη. Πάμε 11 ακριβώς, ωραία, δεν προλαβαίνουμε. Θα το δούμε όμως τα γρήγορα, γιατί πρέπει να δούμε και την Ελεύθερη Θράκη. Θα κλέψουμε λίγο χρόνο από το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά αμέσως επιστρέφουμε με τηλεφωνική σύνδεση. Δεν θα προλάβουμε να επιστρέψουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Η Θράκη χωρίς παιδιά. Η υπογεννητικότητα κλείνει τα σχολεία, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Οι επιστημονικές προειδοποίησεις και τα αίτια, τι δήλωσε στο Θράκινέτ ο καθηγητής Αθανάσιος Καραφίλης, όπως τα δήλωσε και στο Ράδιο Εύρος, να θυμίσουμε πρώτα. Πριν από λίγες μέρες, αναδείξαμε το θέμα με τις δηλώσεις του καθηγητή, ο οποίος έκανε λόγο, να θυμίσω, για αρμαγεδόνα στα σχολεία του Εύρου. Αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε. Τώρα, άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Άλλος από την ψευδή είδηση για το 16χρονο κορίτσι στην Αλεξανδρούπολη, το επικίνδυνο παιχνίδι των ανεπιβεβαίωτων αναρτήσεων, τα fake news. Αυτό και αν δεν το αναδείξαμε, και δυστυχώς δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το φαινόμενο, όσο και αν προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το εξαλείψουμε. Από την άλλη, παγκόσμιος τρίαμβος για μαθητές από την Αλεξανδρούπολη με 12 μετάλλια στη ρομποτική. Νέες στρατιωτικές κατοικίες αεροστιάδες Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, και αυτό το θέμα μπορείτε αναλυτικά να το διαβάσετε στο radioevros.gr. Και με επιτυχία τα δεύτερα εινοδρόμενα αμπελακίων τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι διοργανωτές εκεί στα αμπελάκια και μπράβο στον Σύλλογο των Εθελοντικών Δράσεων. Σκουπίδια, φίδια και κίνδυνος πυρκαγιάς σε γειτονιά της Αλεξανδρούπολης, άλλο θέμα, καταγγελία στην Ελεύθερη Θράκη. Προσωρινή παρουσία ακρίδων στην Αλεξανδρούπολη και αυτό για να μην ανησυχούν οι αγρότες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για κατοίκους και καλλιεργητές, δηλώνει ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Το λέμε και εμείς, το τονίζουμε αυτές τις μέρες, αφού οι επιστήμονες μιλούν και λένε ότι δεν χρειάζεται ανησυχία, παρότι κάποια δημοσιεύματα, να, ο τρόμος, ο φόβος πουλάει, το ξέρουμε, το δράμα πουλάει. Δεν υπάρχει ανησυχία όμως, ακόμα και αν βλέπετε κάποιες περισσότερες αυξημένες πληθυσμό ακρίδες στην περιοχή, δεν ελοχεύει κανένας κίνδυνος. 2 χρόνια δράση στη Θράκη, προστατεύοντας το Μαυρόγυπα, τελευταίο θέμα από την Ελεύθερη Θράκη, και έτσι 2,5 λεπτά μετά τις 11 πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Ηλία Ακίδη, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο των αστυνομικών της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, οι οποίοι αστυνομικοί παίρνουν θέση επισήμως και δημοσίως πια για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο των Καστανεών. Και θα μας τα πει ο ίδιος ο πρόεδρος τώρα σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. 2 σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε 2 σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στο Ευροσκόπιό μας και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν τις διαφημίσεις, αλλά θα το ολοκληρώσουμε τώρα, διότι έχουμε τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της γραμμής, τον κύριο Ηλία Ακίδη, τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
16: Καλημέρα και εμένα, καλά. Γελμιά και στους ακροατές.
0: Είναι λοιπόν ένα ζήτημα πολυετές πρόβλημα αυτό, δεν είναι τώρα. Πολλά χρόνια συμβαίνει, αλλά όσο πάει και μεγαλώνει από ό,τι φαίνεται, για διάφορους λόγους θα μας εξηγήσετε, γιατί βγάλατε και μια ανακοίνωση χτες. Την είδαμε αναλυτική και μάλιστα μακροσκελής για τον αστυνομικό σταθμό Καστανεών, το Τελωνείο Καστανεών και όλο αυτό το χάος που επικρατεί το τελευταίο διάστημα εκεί. Πείτε μας ακριβώς, κυρία Ακίδη, τι συμβαίνει.
16: Εντάξει, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, κάθε χρόνο, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνεται ο όγκος των τρίτων χωρών που πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, των τουριστών θα έλεγα, δηλαδή του Τούρκου κλπ.
0: Οι μετανάστες δεν είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα τους στην ουσία, από την Ευρώπη. Οι Τούρκοι που ζουν στην Ευρώπη, κυρίως αυτοί.
16: Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα κομμάτι τουρίστες Τούρκοι που έχονται πλέον αρκετά περισσότεροι και αυτό οφείλεται ο όγκος που έχει αυξηθεί, όπως είπατε κι εσείς. Έρχονται τουρίστες εδώ, κάνουν διακοπές και γυρνάνε πίσω. Κυρίως να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά την έξοδο αυτή την εποχή. Δηλαδή έρχονται από πάνω από Γερμανία και ξέρω άλλα κράτη και φεύγουν οι Τούρκοι μέσα, όπως και αυτοί που τελείωσαν τις διακοπές τους. Βέβαια, τώρα από ό,τι πληροφορούμαστε, ότι δημιουργείται, οξύνεται το πρόβλημα, κυρίως και στα ότι οι Τούρκοι, ενώ έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο τελωνείο, δεν το χρησιμοποιούν στο έπακρο. Δηλαδή έχουν μπορούν να κάνουν 4 λωρίδες κυκλοφορίας και από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη στιγμή κάνουν μόνο τις 2.
0: Α, ναι, και δηλαδή τώρα στην περίοδο εχμής δεν έχουν επιστρατευτεί όλοι ώστε να λειτουργήσουν πιο γρήγορα.
16: Του εναντίον, από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω για ποιους λόγους και χρησιμοποιούν λιγότερο και βάζουν και πολλά αυτά. Δηλαδή σταματάνε το αυτοκίνητο και το ψάχνουν, το κατεβάζουν όλα τα πράγματα με σκοπό με καθυστερήσεις πάρα πολλές και τέτοια. Και έτσι είναι, δημιουργείται μετά. Κατά σειρά το πρόβλημα και σε εμάς και οξύνεται το ζήτημα μέσα στο χωριό των Καστανιών.
0: Καλά.
16: Που γεμίζει με αυτοκίνητα.
0: Και μέχρι τον κάθετο άξονα φτάνει η ουρά μετά.
16: Ακριβώς αυτό.
0: Τα παρακολουθήσαμε.
16: Και τι μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία και ένα περιπολικό τη τροχέα. Ακούσαμε και αυτό ότι κάποιο ότι φταίει η αστυνομία.
0: Ναι, ναι, έχουμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ήθελα να πάρουμε τη δική σας γνώμη. Γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει κανείς να ρυθμίσει την κυκλοφορία, καμιά μέρημνα, κανένας δεν υπάρχει εδώ γύρω να τον δούμε, να μας βοηθήσει.
16: Και όμως υπάρχει σχεδόν καθημερινά και κυρίως στις μέρες που είναι οξυμένο το ζήτημα, υπάρχει πάντα ένα περιπολικό τη τροχέα. Το οποίο είναι ένα περιπολικό.
0: Αυτό είναι, μήπως δεν επαρκεί.
16: Δεν μπορούμε να έχουμε δεύτερο. Γιατί πριν συζητούσαμε και με κάποιους άλλους συναδέλφους το θέμα είναι η ενίσχυση των καστανιών. Γιατί με ρωτήσανε άμα έχει ανθρώπινο δυναμικό η Καστανιές αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όντως ο διευθυντής έχει αποσπάσει προσωπικό και έχει στο τελωνείο των Καστανιών επαρκές προσωπικό για να την κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μόνο το προσωπικό. Τα μέσα. Δηλαδή, πού θα τους περάσουν. Έχει ένα κοντέινερ.
0: Ναι.
16: Άντε και φτιάχνουν μια τεχνική και δεύτερη λωρίδα. Με διάφορες πατέντες, θα έλεγα. Αλλά πώς μπορεί να περάσει, πώς να γίνει. Όχι, και 50 άτομα να βάλεις εκεί, αφού ένα είναι το κοντέινερ, ένα θα είναι το μηχάνημα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και αφού μπλοκάρει αυτό... και από την άλλη πλευρά των συνόρων, γιατί αυτό τώρα είναι συνδυασμός. Δηλαδή, και να περιμένετε συνέχεια, εκεί με τα χέρια σταυρωμένα οι αστυνομικοί, δεν μπορείτε να προχωρήσετε την ουρά. Τι να κάνετε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν αποσπασμένοι εκεί στο τελωνείο περισσότεροι από άλλες χρονιές, από άλλα καλοκαίρια.
16: Ναι, εννοείται. Ναι, υπάρχουν.
0: Έχετε τον αριθμό πόσοι περίπου απασχολούνται εκεί.
16: 25 άτομα συνολικά πρέπει να είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα,
16: ναι.
0: Μάλιστα.
16: Και, είναι, και εδώ θα βάλω μια υποσημείωση. Αυτό επιβαρύνει άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή ο διευθυντής έκανε το έκανε αυτό και καλώς το έκανε, γιατί χρειάζεται αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά θα πάρει ένα άτομο το οποίο μπορεί να το χρειάζεται και άλλη υπηρεσία. Η τροχιά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θέλει να. Μπορεί να έχουμε μακάρι να είχαμε 3 αυτοκίνητα της τροχιάς εκεί γύρω-γύρω να κάνουν ρυθμίσεις. Αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Πώς θα το κάνουμε κι αυτό. Δηλαδή γι' αυτό και εμείς την προηγούμενη φορά ζητήσαμε κάτι αντίστοιχο που έγινε στους κήπους, να αποσπάσει ο κύριος υπουργός. Γιατί γίνονται αποσπάσεις οριδών παντού σε όλη την Ελλάδα, να αποσπάσει και σε εμάς καμιά 10-20 άτομα να μας βοηθήσουν, να μην χρειάζεται να το κάνουμε εκ των έσω και επιβαρύνουμε τις άλλες υπηρεσίες.
0: Αυτά γίνονται με απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας Οριστιάδας ή απόσπαση εσωτερικά στην περιοχή ευθύνης.
16: Το εσωτερικά, ναι, με
0: μάλιστα.
16: Απόφαση του Διευθυντού.
0: Ναι.
16: Αυτό πράγμα.
0: Υπάρχουν και άτομα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Οριστιάδας που έχουν αποσπαστεί εκτός Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδας, μακριά, οπότε έχουμε και απώλεια.
16: Δυστυχώς πάρα πολλούς, μέχρι 100 θα έλεγα. 100 άτομα είναι αποσπασμένα εκτός.
0: Συνάδελφοί σας από τη Διεύθυνση Οριστιάδας, αφού υπάρχει 100... ανάγκη εδώ και ζητάμε ενίσχυση, πώς φεύγουν
16: ακριβώς.
0: Από εδώ.
16: Εγώ το πείτε μου εσείς.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Το ζητούν οι ίδιοι, υπάρχουν ανάγκες που καλύπτονται υπηρεσιακά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το ζητούν οι ίδιοι να αποσπαστούν ή τους πηγαίνουν άθελα.
16: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε. Δημιουργούνται οι θέσεις, τις ανοίγει το Υπουργείο,
0: ναι.
16: Η πολιτική μας ηγεσία. Εντάξει.
0: Ναι.
16: Σοριδών προς την Αθήνα, που έχει μας λέει συνεχώς ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
16: Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα, αλλά πηγαίνουν κάθε χρόνο και 1000 άτομα από τις σχολές. Αλλά παρόλα αυτά θα αποσπαστούν άλλοι, ξέρω εγώ, 30-40 από την Οριστιάδα, θα πάνε από την Αλεξανδρούπολη, θα πάνε κάτω. Αθήνα, θα πάνε Θεσσαλονίκη. Αυτά. Βέβαια το καλοκαίρι προκύπτει να πάνε και τα νησιά. Τα νησιά, ξέρετε, το χειμώνα δεν χρειάζονται πολύ προσωπικό.
0: Ναι.
16: Έχουν τους μόνιμους εκεί λίγους. Το καλοκαίρι θα χρειάζεται μια αλφα ενίσχυση. Όπου θα πάνε, από όλη την Ελλάδα πάλι θα πάνε. Και άρα η Οριστιάδα θα ενισχύσει και εκεί.
0: Και θα αποδυναμωθεί εδώ όμως με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν τα σύνορα και να χρειάζονται αστυνόμευση. Είπατε για περίπου 100 άτομα, αν άκουσα καλά. Είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
16: Ναι. Αποσπασμένους αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 άτομα. Σύνταμα βάλετε ότι έχουμε και περίπου κενές οργανικές 100. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το οργανόγραμμα, ας πούμε, λέω στην Οριστιάδα είναι 700 άτομα, 800. Έχει γύρω στους 90 κενές οργανικές θέσεις. Και βάλε και 100 που είναι αποσπασμένοι.
0: 200 μείων δηλαδή.
16: Ναι,
0: οι οργανικές γιατί δεν καλύπτονται.
16: Γιατί δεν μας στέλνουν. Βγαίνουν με φιδό οι μεταθέσεις προς την επαρχία. 18 άτομα. Τώρα, ας πούμε, χθες κάναμε συμβούλιο μεταθέσεων και μεταθέσαμε 7 άτομα. Δηλαδή, μας ήρθαν 7 και μπορεί να φύγανε 12-13. Γιατί είμαστε μια διεύθυνση που έρχονται εδώ κάποιοι συνάδελφοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος
0: να
16: μαζέψουν μόρια και να φύγουν. Άρα, πάθε χρόνο έχουμε και τέτοιες απώλειες πέραν των αποσπάσεων.
0: Για τους τοπικούς αστυνομικούς που θέλουν να φύγουν, μπορεί πιθανόν και με δική τους πρωτοβουλία να θέλουν να αποσπαστούν. Υπάρχει μια μεγαλύτερη απολαβή οικονομική πιθανόν που θα τους βελτιώσει τα οικονομικά τους.
16: Σίγουρα, ναι, υπάρχει.
0: Ναι. Οπότε,
16: αυτό είναι
0: εκτός
16: είναι,
0: από την ακούσια απόσπαση, μπορεί να υπάρχει και η ακούσια, η θελημένη.
16: Ναι, σίγουρα. Για τα νησιά, ας πούμε, υπάρχουν άτομα που βρίσκονται εθελοντές, δηλαδή. Ζητάει το Υπουργείο ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, 10 άτομα, λέμε στην ΚΟ, στην Μύκονο και ξέρω εγώ πού είναι, γιατί έχουν μεγαλύτερη...
0: Θα σπεύσουν αρκετοί συναδελφοί σας να δηλώσουν ότι το επιθυμούν.
16: Εθελοντές. Κατανοητό. Εννοείται.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 κενά στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας, καταγράφουμε τον αριθμό που μας λέτε. Και έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα για να επιστρέψουμε στο τελωνείο των Καστανιών, γιατί αυτή είναι η αφορμή της κουβέντας μας εκεί, που μπλοκάρει κάθε καλοκαίρι το σύστημα για διάφορους τελικά λόγους. Δεν είναι ένας και δύο και τρεις. Όλοι τώρα οι παντογνώστες μπορεί να λένε διάφορα, αλλά έτσι όπως μας περιγράφεται. Είναι και κάθε αστυνομικός δεν έχει την ίδια ιδιότητα να αστυνομεύσει ως τροχέα, να πάει να κάνει τη ρύθμιση κυκλοφορίας, άλλος να κάνει τον έλεγχο του διαβατηρίου, ο καθένας έχει το δικό του τομέα.
16: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς μπορεί να λυθεί αυτό και αν λυθεί αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει κάποια προοπτική?
16: Εντάξει, πρώτα πρέπει να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει καινούριο τελωνείο εκεί. Αυτό υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε κανείς, ούτε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης, μιλούσαμε τις προάλλες μαζί με τον κύριο Γαλαμάτη, δεν είχε χρονοδιαγράμματα. Προς το παρόν, μια σύμβαση συνεργασίας υπογράψανε οι δημόσιοι φορείς, Κυριακή. Οπότε περιμένουμε σε βάθος δεκαετιών αυτό.
16: Οπότε δεν ξέρω, άμα οι Τούρκοι κάπως ανοίξουν λίγο και να αποδέχονται περισσότερο κόσμο, να φύγει από εκεί η ροή, ένα είναι το ζήτημα αυτό. Και ένα μετά εμείς θα μπορούμε, κάνουν κατά καιρούς και σε εμάς, με κάποιες πατέντες σε εισαγωγικά, να κάνουν και μια δεύτερη ρολίδα εξόδου, αν και δεν υπάρχουν ακόμα τα αυτά. Το ίδιο κοντέρι, δηλαδή θα βάζουν και δεύτερο συνάδελφο με το ανάλογο εξοπλισμό, για να γίνονται, γιατί όπως ξέρετε το καινούριο φαινόμενο είναι και η λήψη βιομετρικών σε πολίτες τρίτων χωρών, οπότε και αυτό έχει την καθυστέρησή του. Με όλα αυτά όμως, δημιουργώντας μια δεύτερη λωρίδα εξόδου και με τη βοήθεια και των Τούρκων, άμα θέλουν και αυτοί, μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη ροή. Ούτως ώστε να μην βλέπουμε αυτό που είδαμε, αναμονή 6 ώρων κλπ.
0: Βέβαια, το ότι θα περνάνε μέσα από το χωριό, είτε γίνει νέο τελωνείο είτε όχι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Πάλι θα μπλοκάρει το σύστημα.
16: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που το τονίσαμε πάλι. Ότι δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε ένα καινούριο τελωνείο με προοπτικές, με μεγαλύτερες, με πολλές εξόδους. Αλλά όλοι να καταλήγουν πάλι στον ίδιο δρόμο. Έτσι, ένα στενό δρόμο, όλοι τον ξέρουμε τον δρόμο των Καστανιών. Δεν πρέπει και εκεί να υπάρχει μια πρόβλεψη συγκοινωνιακή. Άμα θέλουν δηλαδή να είναι μια λωρίδα από εκεί, η εξόδου και μια εισόδου να βάλουν από κάπου αλλού, ή να το κάνουν τελείως περιφερειακά όλο. Κάτι νομίζω πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για αυτό.
0: Δεν υπάρχει προς το παρόν. Επανέρχομαι πάλι στην συνέντευξη με τον κύριο Γαλαμάτη, πριν από λίγο καιρό την κάναμε εδώ. Μας εξήγησε ότι δεν είναι αδιευκρίνιστο ακόμα το θέμα της νέας οδικής σύνδεσης. Γιατί για να γίνει νέος δρόμος είναι τελείως διαφορετικό μετά. Άλλη μελέτη, άλλες χρηματοδοτήσεις. Για να βγει έξω από το χωριό. Ακόμα και το ότι μας είπε πως στόχος είναι σε 2 χρόνια να έχουμε νέο τελωνείο στις Καστανιές, το κρατάμε με επιφύλαξη όλοι. Έχουμε δει τι γίνεται στους κήπους, πόσα χρόνια ένα θέμα παραμένει ακόμα άλυτο. Και τώρα ακόμα κατασκευάζονται εκεί οι υποδομές. Συνεπώς τώρα υπομονή να ευχηθούμε, τι να σας πούμε, είναι ακόμα η περίοδος αιχμής. Καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, θα έχουμε και την επιστροφή μετά. Μετά θα έχουμε αυτούς που θα γυρνάνε στην Ευρώπη.
16: Ναι, έτσι, σίγουρα,
0: θα έχουμε δεύτερο κύμα μετά. Κατά τέλη Αυγούστου αυτό έρχεται. Κάπου εκεί.
16: Η είσοδο θα είναι δύσκολη, αλλά πότε θα είναι η ουρά, νομίζω, προς την άλλη πλευρά. Οπότε δεν θα φαίνεται πολύ προς τα εμάς.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι θα περνάνε πιο γρήγορα από εδώ και δεν θα μπλοκάρει το χωριό τουλάχιστον. Απλά θα έχει αυξημένη κίνηση. Θα περνάνε πολλά οχήματα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη.
16: Επίσης,
0: μακάρι να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Έτσι, εντάξει, αυτό το προβλέπετε, το ξέρετε ότι θα γίνει. Μην έχουμε τίποτα άλλα χειρότερα. Καλή συνέχεια.
16: Επίσης, γεια
0: σας. Ο Ηλίας Ακίδης ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Μας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί και στο τελωνείο των Καστανεών και τι αναμένεται στο εξής. Αλλά αυτό με τις αποσπάσεις ήταν από τα πιο σημαντικά που ακούστηκαν στη συζήτησή μας. Περίπου 200 κενές θέσεις έχουμε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας σήμερα, με 100 αποσπασμένους και περίπου 90 θέσεις οργανικές, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάμε να προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε με Mary Linda. Το χρωστάμε. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

0: Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε. Θα προχωρήσουμε μέχρι τις διαφημίσεις με άλλες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο όταν επιστρέψουμε από το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι είχαμε μια επιτυχία της Λάικα. Η γνωστή σκυλίτσα ανίχνευσης ναρκωτικών στο Τελωνείο των Κήπων. Ανίχνευσε, ξετρύπωσε το λαγωνικό 4 κιλά κάναβης σε αυτοκίνητο και έτσι συνελήφθηκε ο αλλοδαπός ο οποίος το οδηγούσε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, χθες συνέβη το περιστατικό, χθες το πρωί, στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων, στο Τελωνείο των Κήπων. Ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί έξαρτης υγωγόνων ουσιών, συνελήφθη. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιούν σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τελωνείου Κήπων και τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Κήπων. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης όλα αυτά, όλες οι υπηρεσίες. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε ο έλεγχος από τους παραπάνω αστυνομικούς και τους τελωνιακούς υπαλλήλους σε γιοταχή ποιοτικό αυτοκίνητο, το οποίο έφτασε εκεί στο Τελωνείο των Κήπων για να μπει στη χώρα μας. Όχι, αντίθετα, αντιστρόφως, έφτασε στο Τελωνείο των Κήπων για να βγει από τη χώρα μας, να το διορθώσω. Εκεί λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του μετέφερε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Α, την έβγαζε από τα σύνορα για να πάει προς την Τουρκία λοιπόν, την κάναβη. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και το έκανα λάθος. Έβγαινε από την Ελλάδα με πολλά σακιά κάναβης. Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Λάικα, εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών του οχήματος επιμελώς κρυμμένες 10 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους περίπου 4,5 κιλών. 4.370 γραμμαρίων, λέει η ανακοίνωση. Κατασχέθηκε η ποσότητα κατέργασης κάναβης. Ξέρετε, αυτά τώρα καίγονται. Ελεγχόμενα και καταστρέφονται, έτσι λένε. Τώρα όσοι είναι εκεί γύρω και εισπνέουν ό,τι καίγεται, δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθούν. Πάντως έτσι καταστρέφεται η κάναβη, μαθαίνουμε. Το γιοταχή παιδικό αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο επίσης κατασχέθηκαν και ο συλληφτής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πλημελιωτικών Αλεξανδρούπολης. Στην προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης για αυτό το περιστατικό. Από την άλλη, είχαμε και τα γνωστά περιστατικά σύλληψης διακινητών. Τρεις αυτή τη φορά συνελήφθησαν χτες και προχτές. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία, προχθές το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν μαζί με τους αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, τον εντόπισαν οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Και σημειώνεται μάλιστα ότι ο δράστης, ο οδηγός διακινητής, μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του, προσπάθησε να φύγει με τα πόδια, χωρίς να τα καταφέρει όμως, τον πρόλαβαν, τον έπιασαν, τον τζάκωσαν, τον συνέλαβαν. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, το μεσημέρι προχτές, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες του Τυχερού ο δεύτερος αλλοδαπός διακινητής και αυτός οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Και άλλη μια τρίτη περίπτωση χθες το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, η σύλληψη ενός Έλληνα διακινητή, ο οποίος ο συγκεκριμένος, ως οδηγός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα άλλα 4 άτομα. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Συνολικά 14 άτομα προσπαθούσαν να μεταφέρουν 3 διακινητές προς την ενδοχώρα σε ένα περίπου 24ωρο. Από αυτούς που συνελήφθησαν, λέμε τώρα, από αυτά που γίνανε γνωστά, από τις περιπτώσεις που καταγράφηκαν από την αστυνομία, γιατί και πόσα άλλα μπορεί να πέρασαν χωρίς να το ξέρει κανείς. Είχαμε και το περιστατικό με το τροχαίο χτες στην Εγνατία Οδό, με άλλα 13 άτομα διακινούμενα, τα οποία κατέληξαν δυστυχώς στο νοσοκομείο. Βρέθηκαν, να μην χρησιμοποιούμε το ρήμα κατέληξαν, βρέθηκαν, μεταφέρθηκαν, διακομίστηκαν, εισήχθησαν στο νοσοκομείο στο Σημανόγλιο της Κομωτινής. Πολλά άλλα ρήματα υπάρχουν να χρησιμοποιήσουμε από το κατέληξαν, είναι αλήθεια. Ευτυχώς με τραύματα μόνο, όχι πολύ σοβαρά από ό,τι λένε. Ελπίζουμε όχι πολύ σοβαρά και δεν είχαμε και απώλειες ζωής. Για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό ακόμη δεν έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση επίσημη από τις αρχές. Έχουμε μόνο τις δημοσιογραφικές πληροφορίες όπως σας τις μεταφέραμε χτες για το βαν με τους 13 μη νόμιμους μετανάστες και ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με 2 άτομα τα οποία συγκρούστηκαν στην Εγνατία Οδό και έκλεισε και ο δρόμος για αρκετή ώρα εκεί. Και μία διάσωση στη Σαμοθράκη είχαμε, ακόμη μία. Τρίτη επιχείρηση διάσωσης μέσα σε μόλις 5 μέρες στο νησί μας. Ένας ακόμη περιπατητής τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή του νησιού. Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν, κατάφεραν να τον μεταφέρουν τον τραυματία σε ασφαλές σημείο, αφού σήμανε αρχικά συναγερμός μετά τον τραυματισμό ενός 50χρονου άντρα Ισραηλινής καταγωγής στις βάθρες του νησιού στη Σαμοθράκη. Ο 50χρονος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο της περιοχής, όπου η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Άμεσα όμως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο, κατάφεραν να τον μεταφέρουν τον τραυματία σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 50χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον παρέλαβε για τη διακομιδή του και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Έτσι λειτουργεί εκεί πέρα η επιχείρηση. Πρώτα οι πυροσβέστες με την εμπειρία τους, με τη γνώση τους, με την τεχνογνωσία και τον τρόπο τους φτάνουν μέχρι και στο πιο δύσβατο σημείο και μεταφέρουν τους τραυματίες μέχρι το πιο προσιτό σημείο για να πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τους παραλάβει μετά για την περαιτέρω ιατρική βοήθεια. Και δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες είχαμε 3 περιστατικά στο νησί μας και είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Στο νησί μας θα παραμείνουμε, είπαμε και νωρίτερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Σαμοθράκης, ότι για τη θερινή περίοδο παρέχονται υπηρεσίες παιδιάτρου από την 1η Αυγούστου. Δεν ξεκίνησαν ακόμα, σε μια εβδομάδα περίπου. Από 1η Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει λοιπόν το παιδιατρικό ιατρείο που θα λειτουργεί στο κτίριο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας επί της οδού Καμαριώτισσας χώρας. Καλά, μιλάμε για ένα χώρο χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, πίσω από το λιμάνι της Καμαριώτισσας, που προσωρινά λειτουργεί εκεί ως κέντρο υγείας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που επιτέλους ξεμπλόκαραν και ξεκίνησαν. Σε 2 χρόνια ελπίζουμε να το έχουμε το νέο κέντρο υγείας στη Σαμοθράκη, να φύγει από εκείνο το ακατάλληλο κτίριο, το ισόγειο, στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο της Καμαριώτισσας. Εκεί πάντως θα λειτουργεί και το τμήμα παιδιατρικής πια για αυτό το καλοκαίρι, για 40 μέρες περίπου, όπως έλεγα, για να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης παιδιών από 1 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση του κέντρου υγείας με παιδίατρο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των οικογενειών που θα επισκεφθούν τη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καταλήγει η ανακοίνωση που είδαμε στα social media από το κέντρο υγείας Σαμοθράκης χτες. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά για τα παιδιά του νησιού χωρίς παιδίατρο. Πάγιο πρόβλημα, μεγάλο, σημαντικότατο, που δεν λύνεται δυστυχώς, γιατί δεν καλύπτεται η θέση. Δεν δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα, δεν βρίσκονται άτομα να επιλέξουν να μετακινηθούν, να μετατεθούν, να τοποθετηθούν στη Σαμοθράκη, να εργαστούν εκεί. Δεν βρίσκονται δυστυχώς. Και δεν βρίσκονται και οι τρόποι από τους αρμόδιους για να το καλύψουν αυτό το κενό, το μεγάλο κενό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς 11.30 ώρα τώρα. Επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με

0: ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αξις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας

0: Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασιαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Ardas 2026. Join the anniversary.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Σύγχρονο.
3: Πολυδύναμο.
2: Μοντέρνο.
3: Ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
3: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
3: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
4: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και συνεχίζουμε ζωντανά, φίλες και φίλοι, στο Ευρωσκόπιο μας και με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, για να ανοίξουμε και κάμερες να μας βλέπετε για όσους έχετε δυνατότητα μέσα από τη ζωντανή μας μετάδοση που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο Facebook, στη σελίδα μας του Ράδιο Εύρος. Θα δείτε ότι έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, να τον καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε, τον Χρήστο Στεφανακίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής Νέας Βίσσας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Εύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Είστε στην κορύφωση των εκδηλώσεων σας πια, την Κυριακή μάλλον κορυφώ. Ξεκινήσατε από πριν από λίγες μέρες με θεατρική παράσταση. Σήμερα συνεχίζετε με σινεμά. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα και θα θέλαμε να τα μάθουμε όλα, γιατί τα Δύσια πλέον είναι ένας θεσμός. Δύσια 2026, πόσα χρόνια γίνονται?
1: Πάρα πολλά χρόνια γίνονται. Δεν ξέρω να σας πω τον ακριβή αριθμό ετών, αλλά είναι ένας θεσμός.
0: Δεκαετιών
1: μετρά...
0: πολλών.
1: Πολλών δεκαετιών, ναι. Ναι, ξεκινήσαμε την Παρασκευή και πραγματικά σήμερα συνεχίζουμε το συνεχόμενο πενταήμερο με την κορύφωση των εκδηλώσεων μας την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λόγο γίνονται τα Δύσια, έτσι.
1: Οι εκδηλώσεις στο πανηγύρι της Βίσσας γίνονται για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή.
0: Έχετε τη μονή της Αγίας Παρασκευής, Αγίας Σκέπης εκεί. Οπότε πολύ είναι σωστά. Και το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων.
1: Έτσι. Ακριβώς. Το παλιό κλεισάκι που το θυμόμαστε όλοι, ακόμη και εγώ έχω αναμνήσεις να πηγαίνω με τη γιαγιά μου.
0: Ως παλιό μικρό ξοκλήσι, το θυμάστε?
1: Ναι,
0: πώς ήταν?
1: Ναι, το θυμάμαι έτσι πραγματικά, που γύρω-γύρω δεν είχε τίποτα, απλά μόνο χωράφια.
0: Και τώρα έχει
1: και
0: γίνει
1: τώρα είναι
0: και επισκέψιμος χώρος και σημείο αναφοράς.
1: Πραγματικά.
0: Και κοιμούνται, μένουν μέσα μοναχοί, έτσι?
1: Φυσικά,
0: δεν είναι?
1: Φυσικά,
0: βεβαίως.
1: Κανονικά διαμένουν μέσα μοναχοί και είναι νομίζω ένα στολίδι για την περιοχή μας.
0: Τώρα παρατηρώ ότι για πρώτη φορά ίσως, ή για, μπορεί να είναι πολύ σπάνια η περίπτωση που δεν συμπίπτει με τον Άρδα
1: ακριβώς,
0: το πρόγραμμα
1: ακριβώς,
0: των εκδηλώσεων για τα Δύσια. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Πάντα υπήρχε μια τέτοια περίεργη αίσθηση ότι γιατί να γίνονται δύο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σε τόσο λίγα χιλιόμετρα μεταξύ τους. Αλλά ήταν γιατί πάντα εξηγούσαμε τις Αγίες Παρασκευής, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει γιορτή, τότε είναι.
1: Πολύ σωστά. Συνήθως, αν δεν συμπίπτουν όλες οι μέρες, σίγουρα κάποιες από τις μέρες των εκδηλώσεων μας συμπίπτουν και με το πρόγραμμα του Άρδα. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε, οι εκδηλώσεις στη Βίσσα γίνονται προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής, οπότε δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τις ημερομηνίες. Φέτος λοιπόν είμαστε τυχεροί, γιατί το φεστιβάλ του Άρδα ξεκινάει μια εβδομάδα μετά.
0: Πάμε στα Δύσια 2026.
1: Πάμε,
0: σήμερα
1: λοιπόν,
0: που έχουμε κινηματογραφική προβολή θερινό σινεμά. Έχετε ξανακάνει θερινό σινεμά στα Δύσια?
1: Θερινό σινεμά κάναμε πρώτη φορά πέρυσι.
0: Α, κάνατε και πέρυσι.
1: Με μεγάλη επιτυχία μπορώ να πω. Είδαμε ότι άρεσε στον κόσμο. Άλλη μία φορά το κάναμε για την Διεθνή Μέρα Μουσείων που γιορτάσαμε πάνω στο Μουσείο του Καραθεοδωρίου. Οπότε φέτος είπαμε να το εντάξουμε και πάλι στο πενταήμερο των εκδηλώσεών μας. Οπότε λοιπόν σήμερα στις 9 ώρα το βράδυ προβολή ελληνικής ταινίας.
0: Την ταινία είναι... να μάθουμε, γιατί δεν την είδαμε κάπου.
1: Βεβαίως, η ταινία είναι «Οι μικρές ανάσες», σε σκηνοθεσία της Αμέριζας Μπάστα. Είναι μια καινούργια ταινία του 2025.
0: Α, ωραία.
1: Μια δραματική κοινωνική ταινία η οποία περνάει πάρα πολλά μηνύματα και αγγίζει πολλά ευαίσθητα θέματα της σύγχρονης κοινωνίας.
0: Όπως, ποιος την επέλεξε, γιατί
1: όπως
0: έγινε η επιλογή της?
1: Την επιλέξαμε όλοι μαζί η ομάδα. Η ταινία ως πρωταγωνίστρια έχει μια 20χρονη κοπέλα η οποία αντιμετωπίζει μια εγκυμοσύνη, θέματα με τη δουλειά, με την απόλυση. Υπάρχει μέσα το κομμάτι των μεταναστών, των αλλαγών, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Σύγχρονη,
1: και
0: εντελώς.
1: Σύγχρονη, αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να ταυτιστούν και πολλές κοπέλες πιθανόν, αλλά και άλλοι να παραδειγματιστούν.
1: Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει όσοι μπορούν σήμερα να έρθουν στο Μουσείο των Καραθεοδωρίων, στον Αύριο Χώρο, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, να δουν την ταινία. Να φυσικά και να μπουν μέσα, να δουν και να περιηγηθούν και μέσα στο μουσείο, το οποίο θα είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας και λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά.
0: Χρήσιμη πληροφορία για να μπορούν να επισκεφθούν με την ευκαιρία και ένα υπέροχο όμως μουσείο στο Λίδι που έχουμε στην
1: πάρα
0: περιοχή μας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί οι ντόπιοι να μην το έχουν επισκεφτεί, αλλά έρχονται πολλοί άλλοι από μακριά για να το επισκεφτούν.
1: Πραγματικά είναι ένα μουσείο με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Όντως, πολλές φορές οι ντόπιοι δεν επισκεπτόμαστε πράγματα που έχουμε δίπλα μας.
0: Είναι
1: το κλασικό που λένε όλοι οι Αθηναίοι, με οι περισσότεροι Αθηναίοι δεν έχουν ανέβει ποτέ
0: στην
1: Ακρόπολη. Το μουσείο λοιπόν τον Καραθεοδωρή πραγματικά αξίζει και μόνο να μπεις, να περιηγηθείς, να κάνεις μια βόλτα μόνο σου μέσα και φυσικά νομίζω ότι με την αίθουσα των ψηφιακών δεν χρειάζεται ούτε ξεναγώ, μπορείς να μάθεις αρκετά για τους πρωταγωνιστές του μουσείου που είναι μέλη φυσικά της μεγάλης οικογένειας των Καραθεοδωρή.
0: Φέρετε και εσείς το όνομα του Στέφανου Καραθεοδωρή στο σύλλογό σας.
1: Έτσι
0: ακριβώς, την
1: ένα
0: του.
1: Όνομα που φέρει ο σύλλογός
0: τη μνήμη
1: μας.
0: Της οικογένειας Καραθεοδωρή.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σήμερα λοιπόν σινεμά. Στην αυλή του μουσείου. Κουνούπια θα έχει, έχουμε φροντίσει γι' αυτό.
1: Φροντίσαμε.
0: Έχουμε φροντίσει να μην έχει.
1: Φροντίσαμε να μην έχει. Έχουμε ψεκάσει, έχουμε Ωραία. Κάνει τα δύνατα δυνατά. Φροντίζουμε γενικά οι καλεσμένοι μας και ο κόσμος που μας επισκέπτεται να μένουν όσο γίνεται περισσότερο ευχαριστημένοι. Και φυσικά τα κουνούπια είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς. Στο να πάνε κάπου.
0: Επειδή το φοβούνται και, και διστάζουν να πάρουν την απόφαση, γι' αυτό το ρωτάω και
1: εμείς
0: το διευκρινίζουμε. Ωραία. Οπότε θα απολαύσουν μια κινηματογραφική βραδιά
1: πολύ
0: έξω
1: στην αυλή του μουσείου. Στην αυλή του μουσείου.
0: Ο καιρός δεν ξέρουμε πώς θα πάει σήμερα. Έχετε κάποιες προβλέψεις?
1: Οι προβλέψεις λένε ότι αναμένονται ίσως κάποιες βροχούλες το απόγευμα. Θεωρούμε ότι την ώρα της ταινίας εμείς είμαστε έτοιμοι, θα στήσουμε και θα περιμένουμε τον κόσμο.
0: Να έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, να έχει φύγει και να περάσει το
1: σινεμά λοιπόν. Άμα βρέξει, μπορεί να έχει και δροσούλα.
0: Ελεύθερη είσοδο.
1: Ελεύθερη είσοδος, ναι.
0: Ωραία. Και πάμε αύριο.
1: Πάμε αύριο. Συνεχίζουμε την Πέμπτη. Θα με επιτρέψω να πω ότι η Πέμπτη είναι από τις πιο σημαντικές μέρες για το σύλλογό μας, για το πενταήμερο αυτό των εκδηλώσεων, γιατί έχουμε
0: το παλέψατε
1: επιτέλους,
0: πολύ να το πετύχετε.
1: Ναι, έχουμε επιτέλους τα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου Νέας Βίσας. Ένα έργο το οποίο τρέξαμε το τελευταίο διάστημα, από την ώρα που αναλάβαμε και εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο 1,5 χρόνο, και πραγματικά από εκεί που νομίζαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί ποτέ, επιτέλους έφτασε η στιγμή να πούμε.
0: Γιατί
1: ότι...
0: απογοητευτήκατε έτσι και πιστεύατε ότι δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ?
1: Γιατί ξέρετε κάτι, ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει από τα θεμέλια του, μπορεί να υπήρχε το κτίριο ως κτίριο, αλλά ένα παλιό σπίτι, γιατί να πούμε στον κόσμο ότι το Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Βίας, το καινούριο, φιλοξενείται και στεγάζεται στην οικία του αείμνηστου Παπαχρήστου Γοδόση, ένας από τους πρώτους ιερείς της Νέας Βίσας. Γενικά η οικογένεια Γοδόση με πολύ μεγάλη χαρά, και την ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό, μας παραχώρησε την οικία των προγόνων της για να στεγαστεί εκεί το μουσείο, το οποίο θα...
0: Άρα και το σπίτι το ίδιο έχει μια ιστορική αξία.
1: Το
0: και
1: σπίτι ακριβώς το ίδιο
0: είναι
1: και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο
0: βυσιώτικο
1: σπίτι. Βρίσκεται στο κέντρο, δίπλα από την πλατεία. Για όσους γνωρίζουν, όπου είναι το μάρκετ, το μίνι μάρκετ του χωριού, δίπλα είναι το μουσείο.
0: Κέντρο, εκκλησία, πλατεία, κέντρο, όλα εκεί είναι. Εκεί.
1: Και
0: το
1: πραγματικά
0: μουσείο, λοιπόν,
1: είναι ένα σπίτι που φέρει τη δική του ιστορία. Και φυσικά το ιδιαίτερο που έχει αυτό το σπίτι είναι επειδή ακριβώς ήταν το σπίτι του παπά. Είναι ένα σπίτι που είχε δύο εισόδους με το ενδιάμεσο χολάκι. Κρύβει πάρα πολλά.
0: Αύριο θα τα γνωρίσουμε όλα τα μυστικά του.
1: Ναι, όταν λοιπόν αυτό το σπίτι, ξαναλέω, μπορεί να υπήρχαν οι τέσσερις τείχοι, για να το πούμε έτσι ομά, έπρεπε όμως να γίνουν πολλές παρεμβάσεις στα θεμέλια σε όλα. Οπότε... πριν 1,5 χρόνο όταν αναλάβαμε υπήρχαν μόνο τα δοκάρια και επιτέλους μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί όλο αυτό έγινε μέσα από πρόγραμμα.
0: Αυτό θα ρωτούσατε κατά εξοχή πρωτοβουλία του συλλόγου, χωρίς κάποια βοήθεια.
1: Ήταν δική μας σκέψη,
0: εξωτερική.
1: Μπήκαμε σε πρόγραμμα Leader, συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρουν πολύ καλά όσοι έχουν ασχοληθεί, αλλά και όλο
0: είναι πολύ περίπλοκες οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές και πολλά τα κριτήρια και πολύ αυστηρά.
1: Και φυσικά υπάρχουν χρονικά περιθώρια τα οποία αν τα ξεπεράσεις μπορεί να χάσεις και το ίδιο το έργο. Οπότε λοιπόν τελείωσε.
0: Αγώνας δρόμου ήταν και
1: ήταν
0: ένας
1: αγώνας
0: φινάλε,
1: δρόμου. Φτάσαμε στο φινάλε. Μπράβο. Και αύριο ακριβώς έχουμε τα εγγένεια.
0: 7 η ώρα το απόγευμα αύριο.
1: 7 η ώρα το απόγευμα στην αυλή του μουσείου.
0: Τι θα περιλαμβάνουν τα εγγένεια?
1: Θα μας τιμήσει ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης, ο οποίος θα τελέσει ο ίδιος τον αγιασμό των εγγενείων.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά θα υπάρχει μια ομιλία, θα υπάρχουν χαιρετισμοί και στη συνέχεια θα κόψουμε την κορδέλα, θα ανοίξουν οι πόρτες του μουσείου. Και όλοι οι προσκεκλημένοι μας και ο κόσμος που θα βρίσκεται εκεί θα μπει μέσα για να δει τι έχουμε φτιάξει. Ένα σπίτι, 4 δωμάτια, τα οποία το καθένα θα έχει την, θα λέει μια δική
0: θεματική,
1: του ιστορία ακριβώς.
0: Θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μέρες, καθημερινά, Σαββατοκύριακο, πώς?
1: Θα τον τρόπο λειτουργίας ακόμα δεν τον έχουμε 100% κλείσει, αλλά σίγουρα για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον θα λειτουργεί με τις προδιαγραφές του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Θα υπάρχει τηλεφωνική συνεννόηση για να υπάρχει άτομο το οποίο θα μπορεί να κάνει την ξενάγηση και κυρίως να πληροφορεί τον κόσμο, γιατί θεωρώ ότι ο άλλος που θα μπει μέσα και θα δει τα 4 δωμάτια θα πάρει τις πληροφορίες και χωρίς το ξενοδοχείο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο άτομο που να εξηγεί γιατί κρύβονται μέσα στοιχεία της βυσιώτικης παράδοσης και της ιστορίας του σπιτιού. Που σίγουρα δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλοι και δεν απαιτείται.
0: Μέχρι την Κυριακή που είναι τα Βύσσια θα λειτουργεί καθημερινά.
1: Μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Το μουσείο θα είναι ανοιχτό.
0: Για όσους δεν μπορέσουν αύριο.
1: Φυσικά δεν είναι μόνο αύριο. Το μουσείο θα είναι ανοιχτό. Οι επισκέπτες της Βύσσας αλλά και οι κάτοικοι της Βύσσας που δεν θα μπορέσουν να είναι αύριο θα έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν.
0: Θα κλείσουμε λίγο με το μουσείο ως παράδειγμα προς μίμηση ενός συλλόγου από τη Νέα Βύσσα που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για κάποιους άλλους συλλόγους που ίσως θα θέλανε να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε και έπρεπε να την υπερβείτε και τελικά πώς καταλήξατε στο.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα χρονικά περιθώρια και πολλές φορές ότι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά όπως λέω, επειδή έπρεπε να γίνουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, κυρίως στην κατασκευή, στα κτηριακά. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ευτυχώς υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα και δίνονται δυνατότητα σε συλλόγους να μπουν και να φτιάξουν κάτι τόσο πολύ σημαντικό για τον τόπο τους. Οπότε, όσοι μπορούν να έχουν μεράκι, τη διάθεση να φτιάξουν κάτι καινούριο στην πόλη τους, στο χωριό τους. Καλό είναι να ενημερωθούν, να το τρέξουν, να κυνηγήσουν αυτά τα προγράμματα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι η ικανοποίηση.
0: Και όταν έρχεται η πολιτεία με το Υπουργείο Πολιτισμού και με κάποιους άλλους τρόπους να διαθέσει χρήματα, κονδύλια, χρηματοδοτήσεις για να κάνει κάποια ανενεργά κτίρια, μουσεία, και με άλλους τρόπους, και με κάποια παιδιά, κάποιοι ιδιώτες, κάποιος σύλλογος μπαίνει μπροστά για να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο, οι δυσκολίες καταλαβαίνουμε, οι αναλογίες είναι τελείως διαφορετικές.
1: Βέβαια θέλει πολύ τρέξιμο αυτό από το τους ίδιους, ναι, δηλαδή δεν είναι ότι α, ωραία μπήκα στο πρόγραμμα θα το κάνουν άλλοι για μένα.
0: Και μετά θέλει και τη συντήρηση και τη διατήρηση.
1: Εννοείται.
0: Και την καθημερινότητα.
1: Και
0: σε αυτό.
1: Εμείς ας πούμε ως ομάδα τρέξαμε, βέβαια εδώ θα μου επιτρέψετε να δώσω τα εύσημα σε έναν από τους 9, γιατί ναι. Στον αντιπρόεδρο τώρα του συλλόγου μας, ο Σωτήρη Δοψίδη, ο οποίος ήταν αυτός που είχε αναλάβει το μεγάλο κομμάτι στο να τρέξει, ήταν αυτός που μιλούσε με τους μηχανικούς, με τους εργολάβους, με την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εύρου, με οτιδήποτε είχε να κάνει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, το κομμάτι της επικοινωνίας με όλους τους υπευθύνους, ήταν αυτός. Οπότε όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας, αλλά νομίζω ότι το 80% της προσπάθειας που έκαναν τα 9 μέλη του ΔΣ του Συλλόγου το έχει κάνει ο Σωτήρης Οτοψίδης.
0: Ωραία, που το αναγνωρίζετε. Αφιερώσαμε αρκετά μεγάλο μέρος της συζήτησης στο μουσείο, αλλά το αξίζει γιατί καταλαβαίνω και το πάθος σας και τη χαρά σας ότι θα λειτουργήσει από αύριο.
1: Είναι κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς.
0: Θα έρθουμε να το δούμε.
1: Το είχαμε υποσχεθεί βέβαια από τον Ιανουάριο, ναι. Στην εκδήλωση που κάναμε τον απολογισμό πραγμένων της προηγούμενης χρονιάς, ότι στα Βύσσια θα έχουμε τα εγγένεια του μουσείου. Και έφτασε η ημέρα. Αύριο λοιπόν, 23 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ως κατόρθωμα μοιάζει πια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο τρίμηνο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, αλλάζουμε λίγο διάθεση. Ξεκινάμε το απόγευμα με την κλασική ποδηλατοδρομία και τα παιχνίδια. Μία μέρα αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους. Ναι. Τα παιδιά φέρουν τα ποδήλατά τους και το χαρούμενο είναι ότι δεν είναι μόνο παιδιά του χωριού, αλλά έρχονται παιδιά πλέον και από την Οριστιάδα, φίλοι τους που το έχουν μάθει αυτό. Θα συνεχίσουμε με παιχνίδια. Το βράδυ έχουμε τους Garlic, συναυλία με τους Garlic, ένα συγκρότημα το οποίο το όνομά του και μόνο παραπέμπει στη Βύσσα. Ένα συγκρότημα το οποίο γεννήθηκε στη Βύσσα, ξεκίνησε στη Βύσσα, πρόβε στη Βύσσα. Οπότε θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι κομμάτι των εκδηλώσεων. Εδώ τώρα να επισημάνω ότι αν και στην Αφίσα υπάρχει.
0: Έχουμε αλλαγή, λοιπόν,
1: έχουμε αλλαγή τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Ενώ είχαμε προγραμματίσει να γίνει στο Δημόσιο Αμφιθέατρο, δυστυχώς για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η συναυλία και το πάρτι μετά μεταφέρεται στον αύριο χώρο και αυτό του Μουσείου των Καραθεοδωρή.
0: Με την ανοχή των γειτόνων θα πούμε εδώ πέρα και λίγο κάντε υπομονή για ένα βράδυ
1: ακριβώς,
0: να περάσει όμορφα το χωριό.
1: Την ανοχή των γειτόνων καταλαβαίνουμε.
0: Δεν έχουν καλά καταγγελία για τίποτα ευτράπελα όπως συμβαίνει τώρα τακτικά πια.
1: Ελπίζουμε όχι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι αυτές οι μέρες. Δηλαδή δίνουμε ζωντάνια στο χωριό, έρχεται κόσμος. Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να συνδράουμε και να βοηθήσουμε και φυσικά θέλει υπομονή.
0: Είναι μια ειδική περίσταση, να τη
1: είναι
0: χαρούμε αυτές, όλοι.
1: Είναι καλοκαίρι, γιορτή. Το καταλαβαίνουμε, ωραία. Αλλά Βύσσια 2026.
0: Και πρέπει Garlic όλοι τώρα μαζί. Και μετά DJ
1: έτσι,
0: και ένα ωραίο πάρτι
1: ακριβώς.
0: Στην αυλή του μουσείου μας. Του
1: θα έρθει νέος κόσμος στο χωριό.
0: Ωραία.
1: Και
0: ωραία.
1: Μετά συνεχίζουμε Σάββατο. Κυριακή.
0: Παραδοσιακή ημέρα.
1: Δύο πολύ σπουδαίες μέρες και εδώ πάλι έχουμε κάτι καινούριο για φέτος που αξίζει να το αναφέρω. ενώ συνηθιζόταν το πανηγύρι, το κλείσιμο μάλλον των εκδηλώσεων να γίνεται παραμονή της Αγίας Παρασκευής, ναι. Φέτος το αλλάξαμε λίγο. Παραμονή λοιπόν της Αγίας Παρασκευής, μεταφέρουμε το πανηγύρι σε μικρότερη κλίμακα και με λιγότερες ώρες πάνω εκεί όπου γεννήθηκε. Δίπλα από το εκκλησάκι, δίπλα, ναι, στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής, γιατί παλιότερα, όπως δεν τα έχουμε ζήσει, αλλά από ό,τι μας λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ότι αφού τελείωναν τις θρησκευτικές, ναι, εκδηλώσεις, ο κόσμος διενυκτέρευε, ναι, γύρω-γύρω από το Ξοκλήσι και γιόρταζε εκεί. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια παραδοσιακή βραδιά δίπλα στο μοναστήρι, όπου πάλι θα έχουμε ζωντανή μουσική, θα έχουμε την χοροδία του Συλλόγου Γυναικών Νέας Βίσας και το παιδικό χορευτικό τμήμα του δικού μας συλλόγου, mm-hmm, και φυσικά θα προσφέρουμε στον κόσμο που θα έρθει, υπάρχουν τραπέζια, καρέκλες, όλα κανονικά, θα προσφέρουμε τα παραδοσιακά γεμιστά, γιατί οι Βυσιώτες συνήθιζαν εκείνη την ημέρα παραμονή της Αγίας Παρασκευής μετά τη λειτουργία να τρώνε γεμιστά.
0: Οπότε λοιπόν,
1: με ριζάκι, οπότε τα φέρνουμε εμείς τα γεμιστά να τα προσφέρουμε στον κόσμο, έτσι οι παλιοί να θυμηθούν και οι νέοι να μάθουν.
0: Ωραίο. Διατηρείται ένα έθιμο παλαιότερο, το οποίο τώρα αναβιώνει, όπως φαίνεται, δεν το ξανακάνατε άλλη φορά.
1: Με τις ευχές φυσικά και του ηγούμενου της Ιεράς Μονής, του πατέρα Βαρθολομαίου, ο οποίος εμείς τον θεωρούμε φίλο μας πλέον, είναι φίλος του συλλόγου και είναι δίπλα μας. Για ό,τι του έχουμε ζητήσει, κατευθείαν χωρίς να το σκεφτεί, δίνει τις ευχές του και λέει το ναι. Και φυσικά κλείνουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου με την κεντρική εκδήλωση στη Νέα Βίσα, όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί το τονίζετε τόσο πολύ αυτό?
1: Όπως την ξέρουμε.
0: Νιώσατε την ανάγκη να κάνετε μια διευκρίνηση χτες με ανακοίνωση σας?
1: Κάναμε μια διευκρίνηση. Ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει ένα πλήθος εκδηλώσεων και ένα πενταήμερο, εξαήμερο εκδηλώσεων, είναι λογικό να ακουστούν πολλά. Και πολλές φορές το καινούργιο ή αυτό που σε βγάζει λίγο από τη συνήθεια μπορεί και να ξενήσει. Εμείς λοιπόν τονίζουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κεντρική εκδήλωση, θα γίνουν όλα όπως τα γνωρίζαμε στην κεντρική πλατεία. Θα χορέψουν και πάλι τα παιδιά του συλλόγου. Έχουμε καλεσμένο σύλλογο το Εργαστήριο Πολιτισμού Νέας Οριστιάδας στο γέννημα, mm-hmm, που θα μας παρουσιάσουν και αυτοί τα δικά τους χορευτικά. Θα χορέψει το μεγάλο τμήμα του συλλόγου. Θα βραβεύσουμε τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάνουμε κάθε χρόνο καθιερωμένο. Και φυσικά θα γλεντήσουμε στη συνέχεια υπό τους ήχους του μουσικού σχήματος Θρακόμελο. Στην κεντρική πλατεία λοιπόν Νέας Βίσας, για να κλείσουμε με τον πιο ωραίο και ευχάριστο τρόπο αυτό το εξαήμερο εκδηλώσεων που ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε και συνεχίζει με το συνεχόμενο πενταήμερο τώρα.
0: Έχετε τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ για catering. Αυτό ήταν ένα σημείο αιχμής για κάποιους να σχολιαστείτε, να κατηγορηθείτε για κάτι?
1: Δεν κατηγορηθήκαμε, απλά το catering μπήκε καθαρά χωρίς να αλλάξει τίποτα άλλο.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι
1: το πανηγύρι της Βίσας, η Βίσα είναι ένα χωριό που στην πλατεία του έχει κάποια μαγαζιά εστίασης. Αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν κάθε χρόνο. Ο κάθε επισκέπτης επιλέγει πού θα πάει να καθίσει. Απλά εμείς φέτος το καινούριο που ίσως ξένησε, ίσως δεν το περίμενε ο κόσμος, είναι ότι βάλαμε τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ μέσω catering, γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος δεν έβρισκε τελευταία στιγμή να κλείσει κάποιο τραπέζι στα μαγαζιά εστίασης, και είναι λογικό, γιατί καλώς ή κακώς το πανηγύρι της Βίσας έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Προσφέρεται ακόμα περισσότερη δυνατότητα στον κόσμο που θα έρθει εκεί
1: από
0: να καθίσει,
1: άλλη
0: να φάει,
1: μεριά,
0: να πει, να περάσει
1: ο
0: σύλλογος,
1: και είναι και μία ενίσχυση φυσικά του συλλόγου.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι πολύ,
1: γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με συλλόγους, αλλά νομίζω το ξέρουν όλοι ότι για να κάνεις ένα πολυήμερο εκδηλώσεων, φυσικά θέλει δουλειά, αλλά θέλει και κάποια ενίσχυση.
0: Εντάξει, τώρα εννοείται ότι 15 ευρώ θα πας να καθίσεις σε μια ταβέρνα και θα δώσεις πολύ περισσότερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, και αλλιώς τώρα θα ικανοποιηθούν πολύ περισσότεροι.
1: Σίγουρα. Οπότε γίνονται όλα όπως τα ξέραμε.
0: Επειδή πιέζει ο χρόνος, να μην ξεχάσουμε, επειδή αναφερθήκατε κύριε Πρόεδρε και στους συνδιοργανωτές, σε αυτούς οι οποίοι υποστήριξαν όλο αυτό.
1: Σίγουρα πρέπει να τους αναφέρουμε, ναι. Η συνδιοργάνωση είναι με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας και της τοπικής κοινότητας Βίσας. Mm-hmm. Και φυσικά θα πρέπει να πω από το βήμα, από το μικρόφωνο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας για να μας ενισχύσουν. και στους χορηγούς επικοινωνίας, εσείς που για άλλη μια χρονιά είστε δίπλα μας, στέκεστε δίπλα μας, μας φιλοξενείτε, συνδράμετε, και στην Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας ως χορηγή επικοινωνίας. Και φυσικά σε όλους αυτούς που αφιερώνουν το χρόνο τους, τη διάθεσή τους στο να μας βοηθήσουν, στο να συνδράμουν εθελοντικά για να μπορέσουμε να δώσουμε στο κοινό της Βίσσας και της ευρύτερης περιοχής ένα άρτιο και πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα Βίσσια 2026.
0: Και κλείνουμε με το ότι τα κάνετε όλα εθελοντικά, οπότε τα 5, τα 10, τα 15 ευρώ που θα δώσει κανείς για να συμμετέχει σε όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι για καλό σκοπό.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Σίγουρα θα πιάσει τόπο το ποσό.
1: Σίγουρα.
0: Μην ξεχάσουμε και την έκθεση Βίσσα από το χθες το σήμερα.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει έκθεση φωτογραφίας η οποία είναι στο πνευματικό κέντρο, στην έδρα του συλλόγου μας. Θα είναι ανοιχτή καθόλου τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Όσοι έρχεται στη Βίσσα, μπαίνετε, βλέπετε φωτογραφίες. Είναι στιγμές από τη Βίσσα, στιγμές από την ζωή της Βίσσας, και νομίζω ότι αξίζει το αποτέλεσμα να έρθουν να τις δούνε με φωτογραφίες του Γιώργου του Καλκανδίτου, του φωτογράφου του συλλόγου μας.
0: Εξαιρετικά. Το ραντεβού μας λοιπόν στη Νέα Βίσσα, στα Βίσσια 2026, από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Πολλές οι προτάσεις, οι επιλογές, οι αφορμές για να επισκεφτούμε το χωριό μας.
1: Καλούμε λοιπόν τον κόσμο, όχι μόνο της Βίσσας αλλά και όλης της περιοχής, Βίσσια 2026 στη Νέα Βίσσα.
0: Μεγάλη επιτυχία ευχόμαστε και του χρόνου καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Του χρόνου είναι επαιτειακή χρονιά, 50 χρόνια πολιτιστικό σύλλογο.
0: Οπότε περιμένουμε
1: τα καλύτερα. Οπότε πάμε στα καλύτερα, έτσι. Να είστε καλά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Γιούρια, Γιούρια!
1: Τι καθυστέρηση είναι αυτή η Μπαρμπαμητρό! Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Ωραία, 10 λεπτά μετά τις 12. Ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα περίπου, φίλες και φίλοι, γύρω στις 12. 12 λέμε, μπορεί να ξεφύγουμε λίγο από το χρόνο μας, ανάλογα με την προηγούμενη συνέντευξη, την ειδησιογραφία της ημέρας, τις εξελίξεις, τα απρόβλεπτα. Βγαίνουμε και λίγο εκτός προγράμματος. Μπαρμπαμήτρο, δεν θα μας συγχωρέσει σήμερα. Δεν μιλάει.
0: Κάνω σιουπηλή διαμαρτυρία.
1: Έτσι το λένε.
0: Yeah.
1: Όχι, κάπως αλλιώς το λένε αυτό.
0: Σιουπηλή. Δεν μιλάω, σου πάω.
1: Πώς το λένε αυτό με το δικαίωμα της σιωπής? Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έλα, Μπαρμπαμήτρο, κάνε μας τη χάρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή ζεστάρα, καλημέρα.
1: Θα δροσίσει λίγο σε εμάς,
0: ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ναι, θα ξορίσει.
1: Θα έχουμε λίγες βροχούρες
0: τα
1: πόδια.
0: Ναι, ναι, τα ακούω τρεις μέρες.
1: Γιατί προχτές που δεν τα άκουγε, δεν ήρθε μέχρι τη νύχτα τον Μπουρίνι, τα πήρε και τα σήκωσε.
0: Βροχή, δροσιά να έρθει.
1: Θα έρθει.
0: Θα έρθει.
1: Σαν την υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα είμαστε που θα έχουν εκεί πέρα καύσωνες, μη φοβάσαι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ποιος είμαι, πέτα.
1: Ποιος είμαι, όχι θέλω να αυτοσυστηθείς, πες εσύ.
0: Πες
1: και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σου.
0: Πες,
1: πώς μπορούν να στείλουν παρεμβάσει μηνύματα οι φίλες και οι φίλοι.
0: Τίποτα, να στέλνουν μηνύματα στα ραδιόφωνα, στο τηλέφωνο του ραδιοφώνου, στο τηλέφωνο το δικό.
1: Ποιο είναι το τηλέφωνο του ραδιοφώνου?
0: Στο φατσοβιβλίο,
1: ναι, ναι.
0: Στο ίντερνετ, όπου θέλω να στέλνω.
1: Ποιο είναι το τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω.
1: Ανεπίδεκτος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ. Αν θέλετε να παρέμβετε στην κουβέντα μας, αν θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε, αν θέλετε εσείς να σχολιάσετε οτιδήποτε από αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, 2552-0-2552-0-29-4-13 το τηλεφωνικό μας κέντρο. 6-9-77-5-49-9-75 το κινητό για γραπτά μηνύματα. SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, όλες οι εφαρμογές στο 6-9-77-5-49-9-75 τα στέλνετε τα μηνύματά σας και στο info@radioevros.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και όπως είπε και ο Μπαρμπαμήτρος, πώς το είπε, φατσοβιβλίο. Έτσι θέλει να το λέει το Facebook.
0: Έτσι είναι τα ελληνικά μας, ναι, να τα μάθουμε.
1: Το φάτσα είναι πολύ ελληνικό, να ξέρεις.
0: Όλα τα προσωποβιβλίο, λοιπόν.
1: Α, ωραία, προσωποβιβλίο. Ορίστε καλύτερα. Μας. Ορίστε μας. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok και εκεί μπορείτε να κάνετε τα like και τα follow και τα απαραίτητα για να παρεμβαίνετε και εκεί. Τώρα μεταδιδόμαστε και μέσα από το Facebook στη σελίδα μας στο Radio Evros. Mm. Εκεί γίνεται live, ζωντανή μετάδοση. Μπορείτε να σχολιάζετε επίσης εκεί οτιδήποτε θέλετε. Χωρίς λογοκρισία, πάντα ελεύθερα εδώ, εκφραστείτε ελεύθερα. Μπαρμπαμήτρο, εκφράσου ελεύθερα. Ο χρόνος ο υπόλοιπος δικό σου για μας.
0: Τι έμεινε τώρα μια.
1: Στρατής από το Αρμένιο έμεινε. Απαιτούμε να κρατήσει εκπομπή ως τις 1.30 για τιμωρία.
0: Έτσι, στρατή. Έτσι, στρατή. Και τέταρτο, και δώδεκα.
1: Γεια σου, στρατή. Εντάξει, μέχρι 1 και 12 λοιπόν.
0: Μία ώρα έχω άλλο ραντεβού.
1: Αιδές.
0: Να φροντίστε να έχετε το πρόγραμμά σας στη σωστή κατεύθυνση και να τελειώνει πάντα.
1: Είχαμε ωραία συνέντευξη, συζήτηση με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Ορεστιάδες. Δεν ξέρω αν τον άκουσε τον κύριο Ακίδη. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Yeah. Έχεις δει τι γίνεται στις Καστανίες στο Τελωνείο? Έχεις μάθει γιατί γίνονται όλα αυτά?
0: Γιατί?
1: Ενημερώθηκες? Άκουσε τον κύριο πρόεδρο?
0: Τον άκουσα.
1: Γιατί συμπεράνω?
0: Γιατί δεν έχουν. Τι να συμπεράνω εγώ τώρα? Εγώ τι να συμπεράνω με αυτά τα χαρισίσκα που ένονται στη χώρα αυτή του 2026. Το έβγαλαν όμως τώρα καινούργιο Μητσοτάκη πρόγραμμα ανάπτυξης μέχρι το 30. Θα στεναχωριέστε, δεν θα στεναχωριέστε.
1: Είμαστε μέχρι το 27. Τώρα θα πάμε μέχρι το 30.
0: Μέχρι το 30.
1: Μετά τη ΔΕΘ θα πάμε. Καλά, μέχρι το 30
0: μέχρι
1: σίγουρα.
0: Μέχρι το 30, στη ΔΕΘ θα τα πει αυτά.
1: Ναι, ναι. Πώς, ένα δις θα μας ανακοινώσει,
0: ναι,
1: ο κύριος Μαρινάκης.
0: ΔΕΘ πρέπει να πούν. 23 δις. Τι ένα δις?
1: Ναι, γιατί 2,5 δις είναι μόνο για τον Εύρο, να θυμίσουμε το πρόγραμμα της ανασυγκρότησής μας.
0: Σουληστηρής.
1: Ναι, ναι, οπότε τι λέω, ένα δις. Το ένα δις είναι ψίχουλα.
0: Γλεστράει πολύ και δεν έρουν καθόλου κατά τα χρήματα.
1: Τώρα μετά τη ΔΕΘ. Είπες να μην τη λέμε ΔΕΘ, γιατί.
0: Να τη λέμε ΔΕΝ. Δεν έχουμε. Δεν μπορώ. Δεν δύναμη. Δεν.
1: Ή δεν θα.
0: Δεν θα κάνω. Δεν σα λέω αλήθειες. Ο ένα ΔΕΝ, άμα βάζει μπροστά, είναι ότι όλα μια χαρά. Και έτσι εμεί ξεύρωμε. Ότι δεν θα μας κοροϊδεύουν άλλη φορά. Θα μας λένε την αλήθεια. Και άμα κάνουν ένα πράγμα, μπράβο τους. Άμα δεν κάνουν, που δεν κάνουν, πάλι μπράβο τους.
1: Το ότι είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, πολύ θα μας τύχει. Το τι θα ακούσουν τα αυτιά μας, τι θα δουν τα μάτια μας. Τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τέτοιοι.
1: Όχι, είναι προεκλογική εκ των πραγμάτων, έτσι κι αλλιώς. Και το Μάιο, Μάρτιο, μάλλον να γίνουν εκλογές στην Άνοιξη.
0: Δάχτυλος ξένου συμφέροντος.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τη μάστρα έχουν όλοι. Όλοι για τη μάστρα έχουν.
1: Θέλω λίγο να σταθούμε στο Τελωνείο των Καστανιών. Γιατί τελικά, ναι, οι πανεπιστήμονες και οι παντογνώστες του πληκτρολογίου κρίνουν, κατακρίνουν, επικρίνουν, σχολιάζουν, διαρκώς καταγγέλνουν, κατηγορούν, λέμε, με την ευκολία που έχουμε να τα λέμε πια μέσα σε μια οθόνη. για το κάθε τι, έτσι. Τώρα μην πιάσουμε πολλά θέματα. Για το τελωνείο των Καστανεών είναι περίπλοκο το θέμα. Λέμε για τις εγκαταστάσεις. Ωραία, δεν έχουμε εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε συστήματα, τεχνικό εξοπλισμό. Έχουμε τεχνικό εξοπλισμό. Δεν έχουμε προσωπικό. Τώρα έχουμε προσωπικό. Έχουμε και μάλιστα υπερβολικά περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι ίσως θα χρειαζόμασταν εκεί πέρα, γιατί έχουν γίνει αποσπάσεις με μέρημνα του διευθυντή εδώ της αστυνομίας. Αλλά και που είναι εκεί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί μπλοκάρει το σύστημα. Ναι. Οπότε με σταυρωμένα χέρια περιμένουμε και τους απέναντι, οι οποίοι λέει αδειάζουν τα πόρτ παγκάζ και τα κάνουν φύλλο και φτερό τα αυτοκίνητα. Οπότε καθυστερούν πάρα πολύ οι Τούρκοι στον έλεγχό τους. Είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα φυσικά και δεν αφορά μόνο μία πλευρά ή έναν μόνο τομέα.
0: Είναι πολύ
1: πολυπαραγωγικό.
0: Απέρα το αλλιώς, τριτοκοσμικό.
1: Καλά, τριτοκοσμικό είναι, αλλά από εκεί μετά. Τι να πρωτοληθεί για να στρώσει όλο αυτό.
0: Με αντίσκηνο. Θα περιμένουν εκεί, θα στείλουν τα αντίσκηνο, τα τρώνε τα
1: πίσω. Το χειρότερο είναι ότι περνάνε μέσα από το χωριό και μένουν μέσα στο χωριό και εκείνη είναι η μεγάλη δυσκολία, το μπλοκάρισμα, το χάος που επικρατεί στο κέντρο.
0: Αυτό άμα ήταν σε άλλη
1: χώρα. Τουαλέτες, νερό, φαγητό, πολλή ώρη αναμονή, ζέστη,
0: σκουπίδια. Κόλαση, ασθένειες.
1: Ένα περιπολικό μόνο μας είπε ο πρόεδρος ότι είναι διαθέσιμο για να μπορεί να ρυθμίσει η κυκλοφορία και τι να πρωτοκάνει.
0: Δηλαδή, μάστα τώρα, σε παρακαλώ. Είμαστε, σε είπα, σε είπε πολύ τέτοιο. Εγώ σε λέω τριτοκοσμικό είναι. Τελείωσε η δουλειά. Τελείωσε.
1: Και είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Έχουμε και την επιστροφή μετά.
0: Βέβαια. Το ίδιο τα ανάπαλλη γίνεται στη ΣΚΙΠ. Δηλαδή τρελαίνονται οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που έρχονται και αφήνουν τα λεφτά τη και εμεί που θα πάμε.
1: Να, αυτό ξέχασα να το πω. Είναι ότι και αυξήθηκε ο τουρισμός. Οπότε δεν είναι μόνο οι μετανάστες που έρχονται από την Ευρώπη να πάνε στην πατρίδα του στην Τουρκία. Είναι και οι τουρίστες που έρχονται να περάσουν όμορφα στην Ελλάδα πια.
0: Και μετά όμορφα.
1: Πώς να γυρίσουν πίσω.
0: Και φοβούνται και το γυρισμό μετά, λέει, θα φάμε άλλο ένα καζάκι. Α, κάτσε το
1: πράγμα. Ένα.
0: Τώρα ξέρουν αυτοί. Παχούν, ξέρουν τι λέω.
1: Λοιπόν, θέλω, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και τις ειδήσεις στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Το έλεγα νωρίτερα ότι δεν έχουμε πάρει την επίσημη ενημέρωση, ναι, από την αστυνομία.
0: Δεν τελειώσαμε το θέμα, μην με
1: τερλέψεις. Μετά.
0: Αυτό το πράγμα γίνεται μια απόφαση και αμέσως μετά γίνεται υλοποίηση όταν ένα φθινόπωρο, ένα χειμώνα που είναι, δεν είναι σε κασικαλιά το Τυρονείο και το φτιάχνεις όμορφα και ωραία, βλέπεις τις συλλήψεις σε προσωπικό, σε μηχανήματα, σε υποδομές, σε τι, και το φτιάχνεις μέσα σε ένα τρίμηνο.
1: Έλα, όχι, το 28 θα το έχουμε.
0: Α, το 28.
1: Είπε ο γραμματέας αποκεντρωμένης, τον είχαμε εδώ, μας το είπε. Αυτού είναι του αιώνα.
0: Του αιώνα 2028. Καλά, κράτα μικρό, καλά.
1: Θες να πάμε στο 128. Και να το έχουμε όμως, το συζητήσαμε και με τον κύριο Ακίδη, τον πρόεδρο των αστυνομικών, θα έχουμε πάλι μπλοκάρισμα στο δρόμο, στο χωριό, γιατί δεν θα έχουμε δρόμο να περνάει έξω από το Τελωνείο, πάλι από εκεί θα περνάνε όλοι. Δηλαδή και να έχουμε εγκαταστάσεις καλύτερες σαν τελωνιακή υποδομή. Δεν
0: αυτό
1: θα έχουμε
0: το προβλέψεις,
1: εξωτερικό δρόμο.
0: Να πάρεις χωράφια, να κάνεις
1: πώς το λένε αυτό. Είναι άλλο μεγάλο.
0: Να κάνεις ένα δρόμο από το Τελωνείο κατευθείαν ή και στη στροφή που παίρνεις μια αποδομιά από εκεί. Και να κάνεις, πώς το λένε, να παλωτρίωσε, πώς τα λένε αυτά που παίρνουν τα χωράφια.
1: Εν τω μεταξύ, άλλο χωριό έτσι που να περνάει από μέσα του Τελωνείου, να υπάρχει Τελωνείο μέσα στο χωριό έχουμε.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Πάντα είναι κάπου σε εξωτερικό χώρο. Στους κήπους είναι έξω, στους ευζώνους είναι έξω, πάνω στο δρόμο. Λέω τώρα για άλλα σημεία.
0: Αυτό εντάξει, το πότε το πάνε, μέσα στην Τουρκιά.
1: Όχι, να είναι εκεί που είναι φυσικά, πώς να το πάνε μέσα στην Τουρκιά. Θα πάει πιο κοντά, θα πάει πιο κοντά όπως είναι προγραμματισμένο.
0: Για να
1: πλώσεις
0: ένα
1: θέμα.
0: Δρόμο, πρέπει να ρίξεις σπίτια, πρέπει να πάρεις χωράφια, πρέπει να δώσεις λεφτά. Ποιος θα πάρει αυτό
1: να ενώσουν τον κάθε το άξονα από την πάνω πλευρά με το Τελωνείο.
0: Καλά,
1: αυτό
0: καλά,
1: πρέπει
0: καλά.
1: Να γίνει. Κάποτε.
0: Τραγούδα, σιπέ, τραγούδια, καλά, καλά.
1: Χθες είχαμε ένα ατύχημα στην Εγνατία Οδό. Είχαμε δημοσιογραφικές πληροφορίες, μεταφέρουμε από την πρώτη στιγμή όλα τα στοιχεία και με τους φίλους που μας παρακολουθούσαν και μας έστειλαν φωτογραφίες. Όχι μόνον, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας. Γι' αυτό θέλω να μεταφέρω. Άστε, τότε δεν ήταν επίσημα.
0: Άσημε τώρα.
1: Θα το πιάσεις και αυτό, ξέρω. Ενευρίασες. Λοιπόν, χτες είχαμε το περιστατικό αυτό. Έχουμε και την ανακοίνωση αστυνομίας που μας περιγράφει τι έγινε ακριβώς και επίσημα ότι το απόγευμα χτες στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα γιοταχή φορτηγού αυτοκινήτου με γιοταχή επιβατικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν δύο ημεδαπή. Στο επιβατικό, έτσι, συνελήφθη από αστυνομικούς τελικά του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας Έλληνας διακινητής ήταν, κυρίες και κύριοι, για όσους λέγανε διάφορα, ναι, του ΒΑΝ, διότι όπως προέκυψε, οδηγώντας το γιοταχή φορτηγάκι αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι 6 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία. Λοιπόν,
0: τράκαρε αυτός διακινητής. Δεν...
1: Έλατε.
0: Γιατί
1: μιλάνε για.
0: Βλέπω εγώ. να φεύγουν τα βαν το ένα πίσω από το άλλο και να σκοτώνεται ο κόσμος, να τραυματίζεται.
1: Και συνήθως σε μετοπικές ή σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τώρα τράκαρε ένα αυτοκίνητο που προπορευόταν.
0: Τύφλα ήταν, καλά, και το ξηρή οδήγημα.
1: Καλά, μπορεί και το προπορευόμενο να έφταιγε, δεν ξέρουμε τι τροχιά θα τα βρει αυτά. Μπορεί να σταμάτησε ξαφνικά, να πάτησε φρένο, να ήταν
0: σταματημένο. Αν τέτοια ατυχήματα ένονται και μέσα στην Ιγνατία, δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 36, όχι 24.
1: Και βέρα μεσημέρι που λέει ο λόγος. 5 ώρα το απόγευμα στην
0: ουσία. Μπορεί να ήταν τέφλο ήλιο.
1: Μπορεί, μπορεί. Γιατί μην το λες, είναι η ώρα που εκεί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η οδήγηση. Ο ήλιος είναι απέναντι στην Ανατολή.
0: Είπες, είναι η ώρα δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη.
0: Το γυρισμό η ώρα. Μάλιστα.
1: Είχαμε και άλλα περιστατικά, μην τα πω όλα. Αρκετά χτες. Τέσσερις διακινητές συνολικά χτες είχαμε να συλλαμβάνονται σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία ήταν αυτή που περιέγραψα, γιατί έτσι. Α, και άλλο επεισόδιο είχαμε. Κάτσε, δεν είναι αυτό.
0: Κάτσε. Κάθαμε κάθε μέρα.
1: Χθες το πρωί.
0: Α,
1: σε έκαμε. Επαρχιακή οδό του Εύρου, στην οριοφύλακα του Σουφλίου. Ναι. Συνέλαβαν έναν αλλοδαπό αυτή τη φορά που οδηγούσε για ταχύ παιδικό αυτοκίνητο ως διακινητής, μετέφερε 9 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάση των αστυνομικών. Εγκατέλειψε το όχημά του εν κινήσει. Πήδηξε δηλαδή, έφυγε, τάφησε το αυτοκίνητο να κινείται. Με αποτέλεσμα αυτό μετά να κινητοποιηθεί μόνο του μετά από πρόσκουση σε περιπολικό αυτοκίνητο. Άκου τώρα. Ο οδηγός διακινητής ξεκίνησε να τρέχει, να φύγει με τα πόδια σε παρακείμενη περιοχή πυκνής βλάστησης, όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύρου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Αλλά τι έκανε τώρα, πήδηξε από το αυτοκίνητο. Πόσους κουβαλούσε, 9 ανθρώπους λέει, 9 άτομα. Τους άφησε μόνος τους μέσα στα μάξι, πήδηξε και έφυγε.
0: Μια τρελασιά με έρχεται.
1: Και το αυτοκίνητο πήγε και τράκαρε στο περιπολικό. Τώρα το διαβάζουμε αυτό, τώρα καινούργια είδηση. Από χτες συνέβη το περιστατικό.
0: Περνάμε πολύ, πολύ ωραία. Περνάμε.
1: Σε επαρχιακή οδό του Εύρου, λέει, σε περιοχή ευθύνης του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, στα κεντρικά του νομού κάπου.
0: Να πω και περνάνε το ποτάμι, μια χαρά. Δεν έχει νερό το ποτάμι. Περνάνε δυστυχικοί και.
1: Τέσσερα περιστατικά, τα δύο ήταν άστα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό, είναι μέσα στις ειδήσεις της ημέρας.
0: Αυτή διακινητές όμως, αυτός ο νόμος, ο Ρημάδης, δεν ξέρω ποιον είναι. Το, θυμάμαι ήταν επί. ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι θα θυμώσουν εσύ.
0: Ναι, που τις άφηναν έξω γιατί ήταν γεμάτες φυλακές.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Τις πιάνουν, τις βάζουν μέσα, τις αφήνουν. Ξανά
1: κάνουν. Τις διακινητές.
0: Αφού γλυκάθηκαν διακινητές.
1: Τις διακινητές, λες.
0: Τις διακινητές. Αφού γλυκάθηκαν, παίρνουν οι δολάρια του κεφάλι.
1: Ευρώ παίρνουν, δολάρια παίρνουν.
0: Ευρώ, ό,τι παίρνουν. Σε λέει, γιατί δεν δουλεύω εγώ το μπουστάνι.
1: Και όπως ήταν, εδώ μιλάμε για άτομα που βάζουν στο τιμόνι τα οποία είναι εξαθλειωμένα πολλές φορές, είναι και υπό την επίρρεια ουσιών, είναι και χωρίς διπλώματα. Ένα ρίσκο ζωής.
0: Αυτό για να το ξυλώσει του από τη ρίζα, θέλει αυτοί να μην βγουν για τα επόμενα 15 χρόνια από τη φυλακή, όποιοι βγαίνουν στο μεϊντάνι να τις ξαναχώσουν.
1: Έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές.
0: Είναι καλά, ξούρσαν τώρα. Έτσι.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Εδώ κοντεύουν να βγουν δολοφόνοι.
1: Τι σε ενευρίασε τώρα με την περίπτωση του κοριτσιού.
0: Με το παιδί στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω τρελαθεί. Και να μην θες να το κάνεις αυτό, να μην μπορείς να το κάνεις, το έκαμε τέτοιο τερμπιέ. Μα είναι δυνατόν να γράψεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Ποιος τα έγραψε.
1: Καλά, ένα θέμα. Περιγράψεις την ιστορία πώς έγινε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν ξέρω τι ακούσες και τι βλέπεις.
0: Του
1: δεν
0: έχεις
1: και σχέση με το ίντερνετ πολύ, οπότε ό,τι άκουσες.
0: Του κατέληξε, γιατί βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Βλέπω κι εγώ το Google, Google.
1: Α, το Google, το Google,
0: το Google, το Google τα βλέπω.
1: Αλλά στο Google έβγαλε από όλα τα ειδησιογραφικά site.
0: Ναι, άκου τώρα να δεις η σαπίλα που φτάνει. Φτάνει μέχρι τα κεντρικά, ναι, που είναι και αυτή η. Πώς το λένε αυτό, ανθρωποφάγη.
1: Την βορύχη, ανθρωποφάγη.
0: Την βορύχη, ανθρωποφάγη. Και τοπικά να το πάρεις και κεντρικά να το πάρεις. Χραπ! Και μετά, εγώ επειδή περίμενα από την ίδια εκπομπή να δω κάτι.
1: Αχτές.
0: Τις προκοπίες.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα. Είπα μια απλή αναφορά και
1: δίκιο έχεις. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τα μούτρα ούτε να μην βγεις από την κάμερα όταν είσαι δημοσιογράφος και λες τέτοιες βλακίες για ένα παιδί. Διασταύρωση. Μπορεί να γίνονταν και αλήθεια. Γίνονται και αλήθεια. Αλλά όταν στιγματίζεις ένα παιδί και μια μάνα που προσπαθεί με τόσο κόπο να το μεγαλώσει το παιδί και με κινδύνος και γράφει εσύ τα κατανόμαστα και μετά το παίρνει το κανάλι, τα λέει τα κατανόμαστα, τα κάνει πιο βαριά τα κατανόμαστα και τελικά δεν είναι τίποτα από αυτά. Τρελασιά με έρχεται.
1: Δεν είναι ότι το παίρνει το κανάλι, το παίρνει και το συγκεκριμένο site που το ξεκίνησε, το κάνει ως δική του είδηση μέσα σε δύο λεπτά, το ξαναανεβάζει ως νεκρό το 16χρονο κορίτσι.
0: Τώρα,
1: μετά με τον τόρο το σβήνει όλο αυτό μετά από τώρα που έγινε.
0: Πού είναι
1: και ρίχνει την ευθύνη μόνο στο κανάλι.
0: Πού είναι οι επιπτώσεις.
1: Παντού είναι το πρόβλημα.
0: Πού είναι οι επιπτώσεις αυτό, πού είναι οι σωρούς.
1: Έλατε, να αυτό, πού είναι οι επιπτώσεις. Εδώ θέλει να κινηθεί η οικογένεια, να κινηθεί.
0: Να κινηθεί η οικογένεια, να τρέξει μια περιπέτεια η οικογένεια, να μην
1: είναι
0: ξέρει
1: αυτό,
0: που
1: τι σε περιπέτεια
0: τι,
1: τώρα.
0: Τι ξημερώνει. Να βάλει εσύ τώρα τα λαμόγια τη δημοσιογράφη, να τη πα στα δικαστήρια για αυτό το πράγμα που τη έκανε. Και τι θα είναι, όλοι θα την κάνουν όπω όλοι στηρίζονται.
1: Ξέρεις τι, θέλω να διαβάσω μόνο επειδή εγώ το συγκράτησα. Κράτησα το άρθρο, παρότι που διαγράφηκε. Λέει: η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντα στο προσκήνιο το ζήτημα τη πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή, η τοπική κοινωνία συγκλονίστηκε από το θάνατο του 16χρονου, που δεν το ήξερε καν η τοπική κοινωνία, γιατί αυτοί μόνοι του το γράψανε. Και βγάζανε εδώ πέρα σάλτσες και μουστάρδες για να δημιουργήσουν ένα θέμα και να λειτουργήσουν μετά με τα πολλαπλά κλικ που θέλει κανείς να εισπράξει στο site του για
0: και
1: διάφορους
0: λόγους. Και μετά λέγανε οι άλλοι ότι πάλευαν γιατροί να το σώσουν το παιδί και αγωνιωδώς και ανθρωπίνως το δυνατόν καλύτερο.
1: Μετά τον θάνατο οι έρευνες λέει εντείνονται να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Λέει το site αυτό το συγκεκριμένο.
0: Καλά,
1: τώρα.
0: Εγώ και άλλο πράγμα σε λέω. Όταν στα κεντρικά κανάλια έλεγαν και λεπτομέρειες που πάλευαν οι γιατροί με νύχια και με δόντια να σώσουν το παιδί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δηλαδή αυτές τις πληροφορίες από πού θυνείς βγήκαν τόσο λεπτομέρειες?
1: Από κάποια φαντασία.
0: Φαντασία λες. Ναι. Άρα πού είναι η είδηση?
1: Πουθενά, καμία διασταύρωση. Είπαμε, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα του τι πρέπει να πιστεύουμε, να μην πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε, να μην εμπιστευόμαστε.
0: Αλλά άμα το κάνουμε για εμάς, άμα μας το κάνουν άλλοι για εμάς, θα ρωτιωθούμε.
1: Ναι,
0: θα πληγωθούμε. Εννοείται. Θα στεναχωρηθούμε. Θα στιγματιστούμε. Δεν στιγματίσει και αυτό το κορίτσι. Γιατί όλοι που εδώ από εκεί, λίγο η μικρή κοινωνία το έμαθε. Μάνα δεν στιγματίσει. Δηλαδή είναι χαζουμάρες τώρα.
1: Δεν είναι. Υπήρξε μια γενικότερη αναστάτωση στην οικογένεια, το ξέρουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε κριτική σκέψη εμείς ως πολίτες. Τώρα μιλάω εγώ ως πολίτης.
0: Ναι,
1: να μπορούμε να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις. Και καμιά φορά όταν.
0: Πώς να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις, είναι πιεστοκριμένες λέξεις.
1: Το συγκεκριμένο παράδειγμα
0: ήταν
1: θλιβερό, γιατί διαδόθηκε παντού, οπότε τι να πιστεύεις. Αυτό το βλέπεις παντού και στα πιο έγκριτα site, λες αλήθεια θα είναι.
0: Δεν είμαστε όπως είναι αυτό τώρα το διαβολικό του AI, σήμα, τάι, τι είναι αυτά τα μάι, βάι, βάι.
1: Ποιο τώρα λες.
0: Η νοημουσίν, πώς τη λένε.
1: AI.
0: AI.
1: Ναι.
0: Hey, εμείς παλιά στα χωράφια.
1: Hey, hey.
0: Ναι, όταν
1: έσκαβε
0: με καλαμπόα και κάνα με τα καρύκια. Ναι, οι άλλοι πήγαιναν μπροστά, αυτός που δεν ήξερε, που πήγαινε πίσω, που ήταν λίγο αργός και του φέραμε hey, hi. Έλεγαμε, Χάιντε. Δηλαδή, hey, Πέτρο, Χάιντε. Δηλαδή, κατάλαβες, AI τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι ψέματα και αυτό θα πάει και ακόμα πιο επικίνδυνο. Τώρα, πώς στάνει, εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς στάνει ανθρώπινο μυαλό και φαντασία. Να κάνουν τέτοια γεγονότα. Πόθεν το βρήκαν αυτό ότι πάλευαν γιατροί, μην είχαν και με δόντια για να σώσουν το κορίτσι.
1: Εντάξει, αφού το παιδί κατέληξε μέχρι το νοσοκομείο.
0: Μα ποιος του είπε, πάρε ένα γιατρό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: άντε,
1: πάει, τα αφήνουμε και αυτό να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή και να αρχίσουμε λίγο να γινόμαστε πιο υπεύθυνοι. Τουλάχιστον οι συνάδελφοι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα για όποιον διακινεί πληροφορίες και ειδήσεις και έχει θέση ευθύνη απέναντι στο δημόσιο λόγο. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε μια. Θα πάω στην Σαμοθράκη μας. Έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη εκεί, Μπαρμπα. Δεν το ξέρεις. Αλλά μπορεί να το παρακολουθήσεις. Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε με το θέμα με τις ανεμογεννήτριες μέσα στο Θρακικό Πέλαγος. Ξεσηκώθηκε και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή όλοι και ο Δήμος γενικότερα και η πόλη και το νησί και παράγοντες πολύ. Να μην γίνουν αυτά τα αιωλικά πάρκα στο Θρακικό Πέλαγος. Γιατί για πολλούς λόγους. Για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, για την αλληλεία, για την οικονομία, για τα πάντα. Για την αισθητική ακόμα θέλεις να βλέπεις το. Ιερό των μεγάλων θεών και απέναντι τα τεράστια αυτά γιγαντιαία τις κατασκευές. Έρχεται λοιπόν μία απόφαση από το εφετείο το διοικητικό των Αθηνών να δεχτεί την αντίδραση του Δήμου Σαμοθράκης και να βάλει μπλόκο σε αυτό το σχεδιασμό. Το λέω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν πιθανόν, αλλά επειδή το παρακολουθούσαμε πολύ στενά και το αναδείξαμε από κάθε πτυχή του θέματος, είναι μια καλή εξέλιξη, καλή είδηση που ήθελα να τη μοιραστώ.
0: Μπράβο. Τη μοιράσκες.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Χαρικές.
0: Χάρηκα, εγώ θα χαιρόμουν παραπάνω να σκύψουν πάνω από αυτό το νησί που είναι στο έλεος του κυρίου και δεν το έχουν
1: έχει
0: σημασία.
1: Έχει παιδίατρο τώρα για 40 μέρες.
0: Έχει παιδίατρο για 40 μέρες. Τώρα έσταξε η ώρα του όνου. Κατάλαβες τι είπα τώρα.
1: Ναι, τα κατάλαβα.
0: Ο όνος είναι η μαλάμου.
1: Το κατζουλάκι. Ναι, η μαλάμου σου συγκεκριμένη.
0: Έσταξε η ώρα του όνου τώρα. Και θέλει σιγά τις παράδες που θέλει να φτιαχτεί ένα νησί όμορφο και ωραίο. Σιγά να πούμε. Σιγά.
1: Πάντως το ότι θα έχει παιδίατρο για 40 μέρες για
0: λίγο
1: περισσότερη ασφάλεια των οικογενειών και των παιδιών
0: για
1: που θα βρίσκονται στο
0: μέρες.
1: Νησί το καλοκαίρι.
0: Και τα παιδιά δεν ζουν μόνο 40 μέρες, ζουν όλο το χρόνο στο νησί.
1: Πρέπει να το δούμε
0: και
1: σοβαρά.
0: Και σχολιά παίρνουν και πέφτουν τα ποδήλατα και τραυματίζονται και μακριά από εδώ κάτι. Εκείνο που θέλει να έχει
1: Να δούμε γιατί δηλαδή, προκυρήσονται θέσεις και δεν καλύπτονται.
0: Αν είσαι ένα κράτος, δίνεις κίνητρα της προκοπής και θα πάνε άνθρωποι. Δηλαδή, του δίνεις στο γιατρό ένα σπίτι, του διπλασιάζεις και το μισθό.
1: 400 ευρώ θα παραπάνω δίνουν τώρα.
0: Τι να τα κάνετε 400 παρακριστή στα μοθρά κι άλλος. Και οικογένεια. Κάτσε, δεν είναι εύκολα πράγματα και έτσι γιατροί. Δώσε κίνητρα, παραπανήσια. Δεν θα τα δώσει όλη την Ελλάδα. Δώστα. Δώστα για τον νησί. Να έχει παιδί.
1: Στην περιφέρεια Αντοργής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει μια τέτοια
0: χειρουργό
1: θετική εξέλιξη.
0: Να έχει παθολόγο, δύο-τρεις. Δεν μπορεί ένας γιατρός να είναι όλο το καλοκαίρι κυβαλμένος. Δεν θα πάει σπίτι, δεν θα πάει σε διακοπές, δεν θα πάει κάτι, δεν θα ξεκουραστεί, δεν θα πιει λίγο νερό. Αυτά είναι τώρα, είναι στο 2026 είναι επίπεδο υγείας στο νησί. Και σε πολλά νησιά μένουμε.
1: Κουνούπια.
0: Κουνούπια με έφανε, δεν βλέπεις όλο τη ζέκα είμαι, όλο γκουρμπαλάκια είμαι στα χέρια μου, στα πουδάρια μου, στο κεφάλι μου. Τι κουνούπια, μανά μου και τι ακρίδα.
1: Τι.
0: Ακρίδες.
1: Έχει πολλές αλήθεια. Εγώ πάντως προσωπικά δεν είδα, γι' αυτό δεν ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Δεν ξέρω που λένε
0: νομίζω
1: αυτό.
0: Νομίζω και αράχνες πουλιάς.
1: Άντε.
0: Πουλιάς αράχνες και να.
1: Ωραία, το οικοσύστημα λειτουργεί, το περιβάλλον ξέρει. Άντε.
0: Τόσο μεγάλες.
1: Τι λες.
0: Και με είπαν ότι
1: πού,
0: είναι.
1: Έξω στους δρόμους ή στα σπίτια μέσα.
0: Και μέσα στα σπίτια και έξω στα μπαλκόνια και στη δρόμη, αλλά τεράστιες αράχνες. Αλήθεια σας το λέω. Μην...
1: Πώς εξηγείται αυτό, έχεις επιστημονική απάντηση.
0: Βεβαίως και ακρίδες, είναι σαν τις άβρες τώρα. Βλέπεις ακρίδες, νομίζεις είναι σαύρα. Παλιά ακρίδες πεντούσαν και χαιρόμασταν. Τώρα, να μπαμπατζιάνκες ακρίδες, σαν τις, τέτοιες.
1: Κουνούπια, ακρίδες και αράχνες, πώς συνδέονται μεταξύ τους όλα αυτά.
0: Αυτό είναι η μετάλλαξη.
1: Μετάλλαξη.
0: Βέβαια, αυτό είναι μεταλλάσσεται άνθρωπος.
1: Η τροφική αλυσίδα πώς λειτουργεί μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους δεν ξέρω τι χάμουν. Τώρα ποιος τρώει ποιον πρώτα, το βατράχει την ακρίδα, η ακρίδα την αράχνη. Τώρα όποιο μεγαλώσει.
1: Τώρα μας έφαγε ο χρόνος, να πάμε στη διεθνή Βερβαμήτρο.
0: Κατάλαβα
1: τι. Τι να κάνω. Τώρα το πρόσεξα. Περνάει η ώρα μαζί σου, νεράκι, δεν το καταλαβαίνεις πώς κυλάει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά μέχρι τη μία συνεχίζουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.

0: που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
10: Χορηγός εκπομπής

0: εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
3: Έλα, έλα, μεγάλο διάλειμμα έκανες. Είπαμε, αντε, δεν έχεις χρόνο και έχεις πολλά αντε, να πεις.
4: Τι να πω.
3: Ξεκίνησαμε με τα κουνούπια, μείναμε στα κουνούπια, μας έκοψε το διάλειμμα.
4: Μετάλλαξη,
3: είπαμε.
4: Το πατέρων ανθρώπου μετάλλαξη.
3: Το ότι άρχισαν οι ακτινοκτονίες από αέρος με το ελικόπτερο, είδα το είδες το ελικόπτερο που καταγράψαμε με το βίντεο.
4: Τώρα είναι αργά για δάχρυα.
3: Αχ, άλλος από εδώ. Αδαή, Μπαρμπαμήτρο.
4: Γιατί
3: γράφουν διάφορα τέτοια σχόλια και διάφοροι αναγνώστες, αλλά δεν είναι έτσι.
4: Πώς είναι.
3: Για να καταλαβαινόμαστε, να συνεννοούμαστε.
4: Ναι.
3: Η ακμεοκτονία σημαίνει ότι σκοτώνουμε τα ακμαία κουνούπια. Αυτά που έχουν μεγαλώσει πια είναι ενήλικα και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και μας καταταλαιπωρούν.
4: Ναι, να μην γίνει.
3: Η προνυμφοκτονία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Έχουν γίνει όλες οι εφαρμογές.
4: Αν θυμάσαι
3: μέχρι και πριν κάνα μήνα, δεν είχαμε
4: κουνούπια.
3: Πολύ έντονο φαινόμενο. Φέτος, να θυμηθούμε ότι σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δεν ξεκίνησαν νωρίς.
4: Κύριε, θα σε διακόπτω. Λοιπόν, σκότωσαν τις σνίφες. Εντάξει.
3: Όχι, όλες σκοτώνονται όσες μπορούν να εφαρμοστούν
4: να
3: από,
4: μην
3: την...
4: γεννηθούν.
3: Από το φάρμακο.
4: Αυτό το ντομάν που γεννήθηκε και τώρα τα σκοτώνουν γιατί είναι τεκτώνες. Τώρα τι είναι.
3: Ακμέες. Τι τεκτώνες.
4: Πού ξέρω ακμετό.
3: Αρχιτέκτονες.
4: Αυτά τα τεκτονικά λοιπόν τα κουνούπια τα μπαμπατζιά.
3: Ακμαία είναι, ακμεοκτονία λέγεται.
4: Δεν θα είναι ακμαία αφού ρουφάνε το αίμα του ανθρώπου. Έχουμε την κυβέρνηση μας τροφάει το αίμα. Θα έχουμε και τα κουνούπια. Τι θα είναι το χάλι μας. Τι θα είναι το χάλι μας όλοι να μας τροφούν το αίμα.
3: Λοιπόν, ναι, όντως, τώρα αυτή η εφαρμογή ακμεοκτονίας δεν γίνεται κανονικά, δεν επιτρέπεται. Μόνο αν έχεις κρούσμα από τον ιό του Δυτικού Νείλου,
4: καλά,
3: τότε σου δίνει την άδεια το Υπουργείο Υγείας να ψεκάσεις για να σκοτώσεις τα ακμεία κουνούπια.
4: Στη Θεσσαλονίκη, αυτό το έκαναν λες.
3: Όχι. Στον Εύρο, με πάρα πολύ πίεση. Γραφειοκρατικά γρανάζια προσπάθησαν να τα λαδώσουν λίγο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να κινηθεί η μηχανή αλλιώς. Και. Έχουμε το αποτέλεσμα, χωρίς να έχουμε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, να γίνονται εφαρμογές ψεκασμού από ελικόπτερο για τα ακμαία κουνούπια. Αυτή είναι, τι να κάνω, αυτή είναι η πρακτική.
4: Τώρα.
3: Εγώ το εξηγώ για όσους δεν καταλαβαίνουν.
4: Μητρία ποτάμια στα μπατάκια, Εύρος, Σάρδας, Ερυθροπόταμος.
3: Ναι, το παράλογο.
4: Μητρία ποτάμια στα μπατάκια, δηλαδή εκεί που μαζεύονται τα κουνούπια.
3: Προστασία του περιβάλλοντος, Μπαρμπαμήτρο. Πάνω απ' όλα. Πρέπει το οικοσύστημα να προστατευτεί. Τη σένα ταλαιπωρεί το κουνούπι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να ζει. Γίνεται τροφή για κάτι άλλο.
4: Για τα βατράχια.
3: Άλλες,
4: τι κερδίζουμε,
3: τα βατράχια γίνονται τροφή για τα φίδια. Τα φίδια γίνονται τροφή για τα αρπακτικά. Τα αρπακτικά γίνονται τροφή για τα τσακάλια, για τα σαρκοφόρα ζώα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια αλυσίδα να λειτουργήσει. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Η πολιτική που είναι αρπακτικά, ποιο θα τις μαζέψει.
3: Πάμε στην πολιτική.
4: Τι να σου πω.
3: Πάμε στην πολιτική. Που είσαι και εξπέρ εκεί. Πάμε Ρεναδούρου. Πάμε Ρεναδούρου, σε παρακαλώ πολύ.
4: Τι είπε.
3: Δεν ξέρω τι είπε, δεν μου πει τι θα πει για τη Ρεναδούρου. Έχει νέα πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
4: Κοίταξε να δει τώρα. Α, τώρα θες πολιτική ανάλυση. Εντάξει.
3: Νέα πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ έχεις, Μπαρμπαμήτρο.
4: Συμμαζεύονται. Του συμμαζεύουν το μαγαζάκι. Του συμμαζεύουν.
3: Όπα, βλέπω θετική προσέγγιση Μπαρμπαμήτρου προς ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά. Για να ακούσω.
4: Και τα κάποια έπρεπε να ξυπνήσουν και να μείνουν παρταπούρτες. Κατάλαβες. Να... παρταπούρτες. Αυτό. Παρετούμε, ανεξαρτητοποιούμε για να χωθώ στο άλλο νου το κόμμα.
3: Να τι δεν άρεσε αυτό που είπε ο Τσίπρας, που του έβαλε να παραιτηθούν.
4: Καλά, αυτό είναι,
3: δώσουν...
4: είναι. Καταρχήν είναι πολύ ντροπιαστικό για αυτόν τον
3: Τσίπρα. Δεν σ' άρεσε ποτέ αυτό.
4: Είναι για τους ίδιους. Κατάλαβες.
3: Υποτιμητικό.
4: Λοιπόν, τώρα, αυτό τώρα που νοικοκυρεύονται λίγο και μαζόγνονται και κάμουν, θέλει μια φωνή αριστερά να έχει τις προκοπές. Όχι μόνο του Κουκουέ. Έτσι, γιατί το μόνο κόμμα έτσι που έχει αρχές και
3: σταθερό.
4: Σταθερό.
3: Στην ιδεολογία του, στην εφαρμογή αυτή. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατείνει παντού ότι είναι το αριστερό ή η αριστερά
4: αριστερό,
3: του τόπου.
4: Όταν συγκυβέρνηση με τον Καμένο δεν καλά. Το λες και πολύ αριστερό. Μην με ξύνεις πλέον.
3: Ήταν μια παρένθεση αυτή.
4: Παρένθεση.
3: Αναγκαία.
4: Αναγκαία. Τώρα θα πάει για το νέο. Όταν το νέο είναι φτιαμένο, φτιαμένο ρε παιδί, με παλιά υλικά. Παλιός ο Μαέρας.
3: Ναι.
4: Δεν έκαμε και πρωθυπουργός Μαέρας.
3: Για ποιον άλλο. Α, ναι.
4: Α, το Μαέρα λέω. Αυτός που μαγειρεύει αυτά.
3: Ωραία.
4: Τα πράγματα. Θέλει και καινούργια υλικά. Αυτό πώς θα είναι. Μαΐρας παλιός. Τα υλικά παλιά, ναι. Απλώς πρέπει να φύγουν από το ράφι εκείνο και να πάνε σε άλλο ράφι, γιατί μπερδεύεσαι. Αυτός νομίζει ότι άμα έχεις το αλεύρι στο δεξιό ράφι και το βάλεις στο αριστερό είναι καινούργιο αλεύρι. Το δεξιό μας έχει λήξει το αλεύρι. Κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβες. Συζάλσα.
3: Κάτσε, να κάνουμε εικόνα.
4: Περίμενε.
3: Κάντε εικόνα.
4: Πέρασε, είμαι σε μια κουζίνα. Εγώ ναι. Είμαι Μαέρας. Ναι. Αλέξης Μαέρας.
3: Στο Χαγιάτη τώρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα του.
4: Στο Χαγιάτη. Να φάω, ναι. Με έρχεται.
3: Εγώ να δεις, σκέφτομαι πότε θα τελειώσω, πάω να πάρω φαγητό γιατί καταπίνασα πια.
4: Ναι, λοιπόν,
3: και δεν έχω και το μενού εδώ να δούμε.
4: Άκου τώρα. Πέρασε, είμαι αρχιμάερας
3: στο Χαγιάτη.
4: Είχα μια ωραία κουζίνα, τη διέλσα, τη ρέμαξα.
3: Θα έρθει ο Καραφιδίδης, σου βάλει νέα συστήματα. Δεν πειράζει.
4: Θα με βάλει καινούρια ράφια, καινούριες τέντες. Ωραία. Λοιπόν, θα. Και άμα ζαλιστώ, θα πάω στο Δοβρίδι, θα ξαπλωθώ.
3: Και του πιάσουμε όλου τώρα. Όλους, ναι,
4: θα... Αφού με βγάζει νόημα να λέω έτσι χορηγή, θα τελειώσει η ώρα να λέω έτσι.
3: Ντροπή σου, ούτε καν. Αυτά ναι. Φαντασία.
4: Λοιπόν,
3: φαντασία.
4: Άγω να δει τώρα, είμαι αρχιμάερας. Ναι. Είχα ένα μαγειριό για 4 χρόνια, 5, ναι. Τα έκανα λαμπόι αλλού, του έδιωξα όλου του βοηθού, του πρόσβαλα, του έρημα ρεύδα, έβαλα καινούργια ράφια. Δεν ήθελα.
3: Στα φέρω δημοτικά με τη μεταφορική εννοείται.
4: Τα ράφια δημοτικά λε, θα φεπλέω στο φεργό. Λοιπόν. Τα έβαλα από τα ράφια που ήταν αριστερά, τα έβαλα δεξιά. Ναι. Τα δεξιά τα ράφια τα έβαλα στα αριστερά, νόμιζα έφτιαξε το μαγαζί. Ίδια ράφια.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι ίδιος αρχιμάγειρας. Το αλεύρι που του είχα αριστερά το πήγα δεξιά. Mm-hmm. Τη ζάχαρη που την είχα αριστερά την πήγα δεξιά. Τα μυκίκια που τα είχα αριστερά τα πήγα δεξιά. Τα άλλαξα.
3: Άλλαξες θέσεις τέλος πάντων μεταξύ τους. Ναι.
4: Άρα μιλάμε για τα ίδια υλικά.
3: Αφού άλλαξαν θέση όμως, μπορεί να έχουν άλλη οπτική τώρα, να βλέπουν απαλού.
4: Άλλη οπτική έχουν, απαλού. Αλλά την ίδια ημερομηνία λήξεως έχουν. Εγώ σε πληροφορώ έτσι.
3: Εντάξει, μπορεί κανένα να αντέξει λίγο παραπάνω γιατί μπήκε στη σκιά, ας πούμε, στη δροσιά.
4: Αυτό δεν είναι του νέου. Αυτό είναι.
3: Γι' αυτό πάρε το ποδηλατάκι σου να το πας από τον κεραμιτσί έτσι με ασφάλεια όπως το έκανε τεχνικό έλεγχο.
4: Και να μην ασχολώ με αυτά.
3: Στον Αποστολή τον Κώστα να πάρει τα κρέατα τα εκλεκτά από εκεί, από το φρασιακό κρυοπωλείο.
4: Φορτώσαν τον Τζέκο στο ποδήλατο του Παντελή και του κεραμιτσί.
3: Κάναμε και τη βόλτα μας στην αγορά.
4: Με
3: την ευκαιρία.
4: Α, μπράβο. Ναι.
3: Ωραία.
4: Ψωμί δεν έξερα από πουθενά να πούμε.
3: Από το Χαγιάτι. Και το ψωμί και το τυρί και όλα τα τρόφιμα. Λοιπόν, χθες είχαμε την Νατάσα Καρά, τώρα να σοβαρευτούμε. Είχαμε την Νατάσα Καρά, είναι πλέον αναπληρώτερη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τόσο...
3: Για να σοβαρευτούμε λίγο περισσότερο, λέω. Είναι πολύ σοβαρά το πήγες.
4: Εγώ σου είπα με το μαγαζί και τον αρχιμάγειρα και τα παλιά και τα νέα υλικά δεν είναι καινούριο όταν αλλάζει θέση.
3: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
4: Είναι πολύ σοβαρή πολιτική τοποθέτηση.
3: Δεν το συζητώ. Το πιάσαμε όλο το νόημα που ήθελες να μας πει.
4: Τώρα, τι θα κάνουν, τι θα ράνουν, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στη ζωή.
3: Εχθές λοιπόν με την Νατάσα την Καρά, συζητώντας, εγώ εξεπλάγιν λίγο πάντως.
4: Γιατί,
3: παιδιά. Γιατί. Η διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως μας τη μετέφερε πλέον, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, γιατί μιλάμε ότι έχει μια θέση πλέον, η οποία εκφράζει, έτσι και το εξέφραζε τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακόμα περισσότερο με τη θέση της. Μας λέει, επιμένει σε συνεργασία και με το ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Τώρα, να πω.
3: Να πεις, να μην πεις.
4: Παλιά, όταν ήταν στο 30% ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να ακούσει για ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβες.
3: Ναι.
4: Τότε ήταν βδέλυγμα η ΠΑΣΟΚ. Βγδέλημα, άσχετα που τη πήρε όλο ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ραγκούση, Μαγκούση, Κενογενοκοπούλου, Τζάκρι, Μάκρι, Τζάκρι, Μάκρι, Δάκρι. Τη πήρε όλε τι πασοξίδε.
3: Ναι.
4: Και άλλοι μισοί πήγαν στον Μητσοτάκη. Λοιπόν, τότε δεν ήθελε συνεργασία με τον Πασόκ, πήγε με τον ψυχασμένο, τον Καμένο. Συγγνώμη. Συνεργάστηκε με τον Καμένο, την άκρα δεξιά. Λοιπόν, ωραία. Τώρα που είναι στα Τάρταρα, τώρα θέλει συνεργασία.
3: Γι' αυτό
4: και
3: λες.
4: Δεν τρέπεται να ζητήσει συνεργασία με αυτόν που διέλυσε του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, λέει ότι πολιτικά μπορεί να έχουν διαφορετικές θέσεις πια.
4: Τι θα
3: αλλά
4: πει αυτό. Πώς θα τον έχεις εμπιστοσύνη αυτόν που σε έκανε κουμπάκι.
3: Μπορούν να συνεργαστούν λέει, πάνω σε προγραμματικές εγκλήσεις.
4: Πώς θα τον έχεις εμπιστοσύνη αυτός που σε παρτάλιασε. Πώς.
3: Είναι φίλοι, είναι αγαπημένοι τόσα χρόνια.
4: Από πού.
3: Μαζί μεγάλωσαν, μαζί γαλουχήθηκαν, μαζί ξεκίνησαν, μαζί συνέχισαν. Μεταχώρησαν, θα τα ξαναβρούν. Κοίτα, εγώ διαβάζω τη χαρακτηριστική φράση που είπε η Νατάσα Καρά. Είμαστε φίλοι, συμπορευόμαστε, αγαπιόμαστε. Ναι. Οι διαφωνίες μας είναι πολιτικές. Η κριτική μας είναι πολιτική. Μίλησε για τους συντρόφους της γενικά.
4: Γενικά.
3: Οπότε έτσι λειτουργούν στην αριστερά.
4: Άλλο γενικά και επί τα αυτά. Το βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα τα κεντρικά. Αλλά τώρα δεν τερλαθούμε κιόλας. Για να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Για να μαζευτούμε καμπός στον εαυτό μας και στο μυαλό μας.
3: Και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό που είπε για τον Εύρο. Ότι δεν είναι εύκολο να είσαι αριστερός στον Εύρο. Όσοι το κάνουν αυτό, τα στελέχη δηλαδή της αριστεράς και οι υποστηρικτές του κόμματος στην περιοχή πληρώνουν κόστος. Και το κάνουν πολύ συνειδητά.
4: Καλά,
3: λέει,
4: εγώ
3: για τον Εύρο.
4: Θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ και αριστεροί υπήρχαν και Πασόκοι υπήρχαν και σοσιαλιστές. Με ευκολία. Γιατί όταν έβγαζε του Πασόκ τρεις βουλευτές το τέτοιο.
3: Α, ναι, υπήρξε μια περίοδο. Αλλά και τρεις Σιριζέους έβγαλε.
4: Ήταν δύσκολο να είσαι αριστερό. Τώρα αυτοί το Εύρο κρλάτσαν όλοι. Οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στην αστυνομία.
3: Πού πήγανε?
4: Στην αστυνομία.
3: Στην Ελλάς.
4: Στην Ελλάς.
3: Τι μπέρδεμα και αυτό. Είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα. Έτσι, όλοι μπερδευόμαστε.
4: Αφού δεν βγήκε και βελογιώτης.
3: Κάτσε, παρέμβαση δεν θες από τους φίλους ακροατές.
4: Κάτσε, να σου πω, αφού δεν βγήκε και δεν έβαλε και τη Χλέν με το βελογιώτη, καλά είμαστε.
3: Λέει ο Δημήτρης, ναι. Ο Σαμαράς γιατί δεν βγήκε με την πολιτική άνοιξη και βγήκε με τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχασε μετά, γιατί θέλει να πάει να ξαναβάλει με νέο κόμμα?
4: Γιατί δεν νιώνει.
3: Μπλόκαρα λίγο, τρασκάλωσα.
4: Όχι, εγώ
3: ο
4: το
3: Σαμαράς
4: κατάλαβα.
3: Γιατί δεν βγήκε με την πολιτική άνοιξη και βγήκε με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Μια χρονιά βγήκε με Κάρσαμ και σε Δημήτρη.
3: Ναι, ως πρωθυπουργός.
4: Ναι, αυτός είναι βαμμένος.
3: Ως πρωθυπουργός βγήκε με τη Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες δεν τον επέλεξαν ως αρχηγό της πολιτικής άνοιξης.
4: Μα η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλη. Ναι. Οπότε με τον αρχηγό θα πάνε. Ξεχάστηκε ότι τότε τον πατέρα του Κυριάκου τον έριξε. Η πολιτική άνοιξη και κάνει ναι. Το δικό του, τον έριξε. Τώρα θέλει να ρίξει και τον Κυριάκο. Έχει
3: μια βεντέτα. Υπάρχει,
4: ένα μίσος τώρα και αυτός.
3: Για τα κουνούπια, η φίλη σου Σταυρούλα λέει: να ξέρετε, προστατεύονται και όλα σε ορισμένες περιοχές. Είχαμε πάει σε μια παραλία στη Χαλκιδική σε ένα beach bar και επειδή πήγαμε αρκετές φορές, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν είχε μουσική. Ρωτήσαμε γιατί και μας απάντησαν ότι η περιοχή είναι Natura και απαγορεύεται η μουσική γιατί διαταράσσει κάποια είδη, αλλά και γιατί λέει εμποδίζει την αναπαραγωγή των κουνουπιών.
4: Άκου να σου πω, Σταυρούλα, φίλε μου, Σταυρούλα.
3: Κι όμως, είδες αυτό που σου λέγα.
4: Δεν το έκαναν αυτό με την απλή λογική να μην τα ξεσηκώσουν. Άκου, μα είστε κι εσείς λίγο.
3: Μην τα προκαλέσουν και έρθουν να κάνουν εισβολή.
4: Μα άμα έκαναν τάμπα ντούμπα, θα ξυπνούσαν τα κουνούπια, θα πήγαιναν στις ξαπλώστρες, θα σιέτρωγαν τα παΐδια, τα μπράτσα και τα. Πώς τα λένε, τα μέρια. Και δεν θα
3: ξαναπίνει.
4: Δεν θα ξαναπίνει σε αυτή την παραλία. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι εμπορικό το σύστημα.
3: Δεν ήταν λοιπόν από οικολογική συνείδηση.
4: Είναι εμπορικό.
3: Λοιπόν, Πασόκ. Όχι, Πασόκ. Ο κύριος Κατρίνης ήρθε εδώ.
4: Ναι.
3: Δεν πήγες?
4: Πού?
3: Στην Αλεξανδρούπολη που συγκεντρώθηκαν εκεί όλοι.
4: Όποιος έρθει, εγώ θα παίρνω, ήρθε προχτές και άλλος.
3: Κάλεσε τους πολίτες εκεί σε μια καφετέρια στην Αλεξανδρούπολη να τα πούνε τα απόγευμα.
4: Τι καφέτες σε πιάνε, ποιος τα πλήρωσε το κόμμα?
3: Προφανώς κερασμένα πάνω.
4: Α, κερασμένα. Το πλήρωσε η Κατρίνης από την τσέπα τη.
3: Ο κύριος Κατρίνης είναι επικεφαλής, μάλλον είναι. Πώς το λένε, τον τομέα αυτό εθνικής άμυνας στο Πασόκ. Γι' αυτό ήρθε στην πρώτη γραμμή, λέει, στον Εύρο βρέθηκε.
4: Η πρώτη γραμμή δεν είναι στην Αλεξανδρούπολη, όμως δεν πέτωνα.
3: Ήρθε και πιο πάνω, αυτό θέλω να σου πω. Ήρθε στο φυλάκιο ένας Καστανιές. Πήγε σε διάφορα φυλάκια και κατέληξε στην Αλεξανδρούπολη για την πολιτική του συγκέντρωση και για άλλες επαφές.
4: Στο φυλάκιο το χωριό πήγε που ερήμωσε.
3: Μπα, δεν νομίζω. Πήγε στη συνοριογραμμή, το φυλάκι είναι πιο μέσα. Δεν είναι σίγουρο.
4: Όχι, επειδή λες για φυλάκια, κάνουμε ένα συνειρμό εγώ τώρα.
3: Πάντως εξέδωσαν ανακοίνωση, μας περιέγραψαν και τι έκανε και τι είπε. Είπε ότι εδώ στον Εύρο, αυτό θα σου πω μόνο για να κάνεις το σχολείο σου. Εδώ στον Εύρο χτυπάει η καρδιά της εθνικής άμυνας της χώρας. Όχι, να το ακούσεις αυτό, να το καταλάβεις.
4: Άιντε τώρα, καλαμπαλό, και
3: η καρδιά η δική σου είναι αυτή που χτυπάει για την εθνική άμυνα της χώρας.
4: Καλά κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Δεν με το πει Κατρίνης και Μπουτρίνης.
3: Άκουσε το μήνυμα του ανθρώπου.
4: Δεν θέλω, ρε!
3: Αφού λέει, στέλνω ένα διπλό μήνυμα, θέλει να στείλει από τον Εύρο ο κύριος Κατρίνης.
4: Βρέστε δύο διπλά εργοστάσια και δύο διπλά πανεπιστήμια εδώ. Και μετά κλέπαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τα είδε, αστώθηκα, τι θα έλεγα.
3: Γιατί κάνεις έτσι?
4: Το ήβρα. Άκου να δεις τώρα τι προτείνω. Τι προτείνω σε όλους τους πολιτικούς. Ένθεν και ένθεν και παρένθεν. Εντάξει, σε όλους. Θα έρθουν. Στο στρατή τα λέω αυτά.
3: Α, στρατή, ακούει.
4: Στρατή, άκουε, άνοιξε τα αυτιά. Ναι. Λύσει το μαλλί και άνοιξε τα αυτιά. Λοιπόν, πρέπει οι πολιτικοί να έρθουν. Κατρίνης θες, Κατρίνης. Όποιος θέλει. Δερμιτζόπουλος, Δημοσχάκης, όποιος θέλει. Θα έρθει μια μέρα, όχι μια μέρα, δύο μέρες στο Αρμένιο. Να το φιλοξενήσει σε ένα σπίτι.
3: Σε κύριο Κατρίνη ή οποιονδήποτε.
4: Οποιονδήποτε πολιτικό, ανήρ και θήλη.
3: Από τους παλιούς, τους γνωστούς.
4: Από και τους νέους.
3: Ωραία.
4: Να έρθει να μείνει στο Αρμένιο. Δυο μυρίτσες. Να φάει, να πιει, να θέλει να αγοράσει, να δει πού θα πάει, πού θα πιει. Τρεις μέρες. Να έρθει στην Ρωστιάδα, να χρειαστεί να τον πιάσει τσιρλιό να πάει στο Δημότικο.
3: Στο νοσοκομείο, ναι.
4: Στο νοσοκομείο, ναι. Να ζήσει μια εβδομάδα τη ζωούλα του στρατή και τα λοιπά και των παιδιών όλων.
3: Και το κυρίο Σάκη που στέλνει μήνυμα τώρα από τον Δήλοφο. Φτάνει πια με αυτούς. Δοκιμάστηκαν όλοι και απέτυχαν, στέλνει.
4: Ναι, και στο Δήλοφο να πάει.
3: Ωραία.
4: Να μείνουν αυτό. Να έρχονται εκ περιτροπίας και να μένουν. Μόνο τότε θα καταλάβουν τι ήρωες είναι αυτοί που ζουν στο Αρμένιο, στο Δήλοφο, στο Σπήλιο, στο Φελάκιο, στον Κυπρέλο.
3: Στην καθημερινότητα.
4: Στην καθημερινότητα. Το χειμώνα να έρθουν που χιονάει και κάνει παγωνία και δεν μπορούν να έρθουν να πιούν έναν καφέ εδώ ή δεν μπορούν να φέρουν στο γιατρό. τότε θα καταλάβουν τι σημαίνει. Γι' αυτό δεν θέλω να ακούω αυτά τα καλαμπαλούκια από κανέναν Κατρίνη και από κανέναν κόμμα.
3: Το εθνικό μας φρόνημα θέλουν να υπερτονίσουν, Μπαρμπαμήτρο, διότι εδώ στον Εύρο λέει πατρίδα οφείλει σεβασμό, ναι, και στήριξη.
4: Το φρόνημα λέω εγώ, το αλλάζω και λέω φρόνημα κάτσετε πολιτική, φρόνημα κάτσετε, γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.
3: Ωραία το έδεσες.
4: Μα το έδεσα και... Θα με πούνε με ένα καλαμπαλάκι τώρα. Άιντε, τη λέω τη λέξη καλαμπαλάκι συνέχεια.
3: Λες, να λες.
4: Γιατί να μην λέω τα άλλα.
3: Τα άλλα
4: γιατί με έρχονται στο στόμα και γυρνάει πίσω και βγαίνει
3: ευτυχώς, το καλαμπαλάκι. Ευτυχώς το μικρόφωνο εδώ το έχω το κουμπάκι, ναι, έτοιμο να το κλείσω.
4: Βέβαια, ναι, μην είναι για μας το εσωρό, δεν είναι για τις άλλες.
3: Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν,
4: αυτό θέλω να καταλάβουν αυτοί. Μόνο γιατί θα με πει τώρα ένα δύσκολο ακροατή, θα πει γιατί τοπικοί βουλευτές δεν ξέρουν πως ζούμε στα χωριά. Όχι, κύριε μου. Δεν ξέρω. Όταν μεγάλωσαν στην Αλεξανδρόπολη. Μπορεί να είναι από εδώ, αλλά μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρόπολη.
3: Και στην Οριστιάδα μεγάλωσαν. Και οπουδήποτε μπορεί να μεγάλωσαν. Όχι. Πού πήγαν μετά.
4: Θα πας στο Δήλοφο, θα πας στο Σπήλαιο, θα πας στη Μιλιά, στο Ιεραπιό.
3: Εσύ είχαμε και βουλευτές από χωριά, καταγωγή.
4: Ναι. Πού να καταλάβεις πως κάποιοι νέοι όπως ο Στρατής, όπως ο Κουστής του Σπήλαιου, όπως του Βίσα τώρα που έχει τον πρόεδρο νέος άνθρωπος.
3: Ναι, τον Χρήστο Στεφανακίδη.
4: Ναι. Αυτοί που, που είναι νέοι και κάθονται εδώ και βοηθάν αφιλοκερδώς, ηθελοντικά, να προκόψει ο τόπος, έστω πολιτιστικά, έστω με τις παρεμβάσεις που κάνουν. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και όχι αυτοί που έρχονται να μας δουν και να μας πούν για το φρόνημα και για το φρονιμίτ.
3: Αυτοί που θα έρθουν και θα πάρουν 10.000 ευρώ για να μετεγκατασταθούν όμως.
4: Άσε με τώρα πάλι. Τέρα,
3: τι σε παρακαλώ. Πες το. Έχουμε εξελίξεις. Αυτό πάλι συζητήθηκε προχθές το θέμα. Όχι, και αυτός που ήρθε έφυγε, έμαθα ένας.
4: Α, τα πήρε τα 10 ευκή.
3: Δεν πρόλαβε να τα πάρει και αυτό έφυγε γιατί δεν τα δώσανε κιόλα. Τα μισά του δώσανε. Ακόμα στην προκαταβολή είχε μείνει. Στα 3 είχε μείνει αυτό. Στα 3.000 είχε μείνει. Ούτε 5 πήρε.
4: Είναι ένα μέτρο. Ανόητο.
3: Και όμως
4: ανόητο.
3: Δεν είναι που είναι ανόητο. Το παλεύουν ακόμα και το υποστηρίζουν και θέλουν να το διευρύνουν και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Έχει αναπτυχθεί περισσότερο, έχει διευρυνθεί.
4: Να
3: μπορούν να έρχονται και πολλοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως με κάποια εχέγγυα.
4: Αυτοί μπορούν να έρθουν, αυτοί είναι λίγο.
3: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει ο άλλος και να μεταφέρει, λέει, την έδρα της επιχείρησής του, της εταιρείας του, αν κάνει και τηλεργασία ακόμα καλύτερα. Ή αν είναι συνταξιούχος.
4: Και
3: να έρθει σε ένα χωριό του Εύρου. Ναι, θα πάρει 10.000 και να έρθει εδώ. Εδώ πώς θα τον βγάζει πέρα. Θα δουλεύει, λέει, με τηλεργασία, θα φέρει την έδρα, το αφημί του, θα ανοίξει ελληνικό αφημί οπωσδήποτε. Mm. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κάποια εργασία η οποία θα φέρει το αφημί της εδώ και την έδρα σε ένα
4: αυτό
3: χωριό της περιοχής.
4: Αυτό είναι για τους Ευρωπαίοι πολίτες.
3: Εδώ δεν τα κατάφεραν με τους Έλληνες να τους πείσουν.
4: Να σε ρωτήσω εγώ. Αυτό να κάνω τις ερωτήσεις. Είναι για τις Ευρωπαίοι πολίτες.
3: Ναι, για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Βούλγαροι είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
3: Φυσικά, ασφαλώς.
4: Άρα μπορώ να του. Το αρπάξουν τον τόπο όλους με αυτόν τον τρόπο.
3: Δεν μπορούν και από έτσι. Βουλγαρία και από παντού.
4: Όχι, έτσι, το έβαλα θέμα, έτσι με ήρθε μια πορεία.
3: Γιατί τόσο πιάσει ένα αυτό.
4: Δεν λέω, γιατί αυτό συμβαίνει, τους χρησιμοποιούν Τούρκοι για να παίρνουν σπίτια και ξενοδοχεία κατά κάτω, κατά τις θάλασσες.
3: Τώρα σου λέω, υπάρχουν κάποια κριτήρια συγκεκριμένα, κάποια εχέγγυα, κάποιες επαγγελματικές προδιαγραφές.
4: Κάποια... Και αυτοί οι Τούρκοι που τα πήραν τα ξενοδοχεία και τα αυτά, τα σπίτια, τα Airbnb.
3: Είχαν τη δυνατότητα να το πάρουν. Δεν
4: αλλά μέσω Βουλγαρού ή Πίκο Ευρώπη τα πήραν. Λοιπόν, αυτά. Τελείωσα.
3: Τι, όχι, έχουμε κι άλλο.
4: Τι έχουμε κι άλλο.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Έχει 4 λεπτάκια μας έχουν απομείνει. Είχαμε πολλά ακόμα. Έχουμε τις νέες κατοικίες που έρχονται, κατασκευάζονται.
4: Έρχονται.
3: Και...
4: Από πού έρχονται.
3: Από τις ένοπλες δυνάμεις. Έρχονται δερφονιπιακό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη και νέα σπίτια.
4: Με τα ποδάρια έρχονται.
3: Και σε Οριστιάδα και σε Σοφλή. Είναι η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος, να ξέρεις. Έτσι λέγεται.
4: Άλλο το ληστικό.
3: Αυτό είναι το οικιστικό.
4: Ναι.
3: Είναι τα σπίτια που γίνονται εδώ μαθαίνω, για να καλυφτούν οι ανάγκες σε στέγαση των αξιών. Ναι. Πού θα επενδύσουμε
4: αλλιώς,
3: στο στρατό, στους ένστολους, στις ενοριοφύλακες, αυτούς θα επενδύσουμε.
4: Έρχονται τα σπίτια με τα ποδάρια. Άμα έβγαλαν και τα σπίτια ποδάρια και έρχονται, μπράβο.
3: Κατασκευάζονται, άντε να πούμε το σωστό. Κατασκευάζονται λοιπόν.
4: Μία λέξη κάνει τη διαφορά.
3: Έτσι,
4: άλλο
3: δίκιο.
4: Το κατέληξε, έχεις άλλο δίκιο. Μεταφέρθηκε.
3: Πολύ σωστά.
4: Έρχονται πώ να έρθουν μόνο. Βγήκα σε μια πλάκα και τα σφίριξα και έλατε.
3: Εντάξει, δεν θα κατασκευαστούν μόνο στον Εύρο. Φλή Αλεξανδρούπολη, αλλά και Λέσβο, Χίο, Σίμι, Ρόδο και
4: Σαμοθράκη,
3: Αθήνα.
4: Τίποτα.
3: Όχι, Σαμοθράκη δεν προβλέπεται. Σαμοθράκη έχει τώρα παιδίατρο για 40 μέρες, μπορεί να βολευτεί με αυτό.
4: Άμα να πούμε τους Σαμοθρακίτες, τους φίλους.
3: Τι να τους πούμε.
4: Άμα είναι τα παιδιά της να συνονοηθούν, πότε να αρρωστήσουν, μόνο για 40 μέρες μπορούν.
3: Τώρα το καλοκαιράκι
4: το...
3: μόνο.
4: Κάνω το μήνυμα, κοινωνικό μήνυμα.
3: Θα το βάλουμε μετά.
4: Τις 40 μέρες να αρρωστήσετε. Παλιόπαιδα. Αλλιώς δεν έχει.
3: Μαρμελάδα.
4: Παλιόπαιδα είπα.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Έσπερνα λέει μάνα στο παιδί. Γιατί αυτή είναι η δικαιολογία. Του γονιού στο παιδί. Μένα, μην πες να αρρωστήσω 40 μέρες που θα έχει παιδί του. Ναι, αλλά τώρα ρώτησα. Χριστό είναι να ήρθα. Τέλος πάντων.
3: Εκεί να καθίσεις άρρωστο τώρα. Δεν άκουγες που σε έλεγα. Πότε πρέπει.
4: Να αρρωστήσεις τον Σεπτέμβριο.
3: Γεια σου, Παρπαμήτρο. Καλό μεσημέρι. Καλό.
4: Μην με ξανασυμβεί την άλλη Τετάρτη.
3: Την άλλη Τετάρτη, η τελευταία σου.
4: Μην με ξανασυμβεί αυτό εμένα που έκανε.
3: 12 ντάν εδώ, ξεκινάμε.
4: Δεν ξεχνώ.
3: Κλέψουμε ούτε δευτερόλεπτο.
4: Ξεχνώ.
3: Την άλλη Τετάρτη είναι η τελευταία μα συνάντηση για τη σεζόν.
4: Αλλά ξανά δεν θα με το κάνει.
3: Πέρασε ένα χειμώνα, ένα φθινόπωρο, ένα χειμώνα, μία άνοιξη. Φτάσαμε καλοκαίρι και κλείνουμε και τη σεζόν, Παρπαμήτρο.
4: Ναι, κύριε.
3: Την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, πάλι εδώ.
4: Προσέχετε τις ζέστες, δεν είναι αστείο πράγμα. Για τις μεγάλες ηλικίες μας, τις άνθρωποι.
3: Κοίτα τι. Να, πολύ καλά τα λες, γιατί.
4: Έτσι. Άιτε, γιατί αυτή είναι η κάψα έξω, μια θερμασιά, σε κόβεται του γόνατος. Άιτε.
3: Άκου τώρα τι τραγούδι προέκυψε. Χωρίς τον Παρπαμήτρο υπάρχει ζωή. Τι λες, Δέσποινα Βανδύ. Είναι που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και το είχαμε προγραμματίσει να παίξει κάποια στιγμή και να ήρθε τώρα. Ωραία για φινάλε, δεν πειράζει. Έτσι καλοκαιρινό με άλλη διαφορετική, διαφορετικό ύφος. Ωραία, και εμείς να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Στο 1,5 λεπτάκι μας απομένει, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη. Άννα, έχουμε ευκαιρία το χρόνο να δούμε λίγο με την ευκαιρία και το μενού της ημέρας. Πολλές επιλογές, δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Καλέστε στο 2552-02-2525-25 να απολαύσετε και σήμερα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτη μας. Στην Κωνσταντινούπολη 179, να θυμίσω το Χαγιάτη. Και η Mamba LT βλέπω και φιλετάκι κοτόπουλο βλέπω και παπουτσάκια και κοτόπουλο αλακρέμ και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο με παραδοσιακό κουσκούς. Α, ωραία πρόταση, μια χαρά. Τηγανιτά και φτεδάκια, αυτό τώρα με κρέμα και φρέσκο μανιτάρι, τα τηγανιτά και φτεδάκια είναι, δεν μπορώ καν να το προφέρω, να το πω. Να το βλέπεις, κάνεις εικόνα και σου τρέχουν τα σάλια. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τι μας κάνεις πάλι σήμερα. Το έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525-25 να θυμίσουμε για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Η κουζίνα του σπιτιού μας είναι. Ευχαριστούμε Κουφώματα Καραφιλίδης, ευχαριστούμε Δημοτή Καλή για τις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ευχαριστούμε Κεραμιτσί, κατάστημα Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, το Top Charm ευχαριστούμε, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλείου Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Α, ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Βανδύ. Από live ήταν αυτό από ό,τι καταλάβαμε. Έτσι, ναι, για να φωνάζει ότι μας λατρεύει όλους. Εμείς με τέτοια λατρεία θα σας αποχαιρετήσουμε ακριβώς μία η ώρα τώρα. Αύριο στις 10 ξανά εδώ. Τώρα στις 2 μη φύγετε. Κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα και Λαδαράκη. Και 5.30 το απόγευμα. Και το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ. Ράδιο Εύρος πάντα 24 ώρες το 24ωρο και radioevros.gr για ό,τι συμβαίνει εκεί διαδικτυακά. Τη στιγμή που συμβαίνει η ειδήση της ημέρας είναι Ράδιο Εύρος. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Με την ευχή να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο. Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 2552-025331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 2553-02-02-02.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
10: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
11: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
14: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Things. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Τζέιντ Βα.

0: Για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Αύριο 5η 23 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 11 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας δια της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης διαμαρτύρονται με ανακοίνωσή τους για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανέων και προτείνουν τις δικές τους λύσεις. Στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο μίλησε ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, Ηλίας Ακίδης.
4: Εντάξει, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, κάθε χρόνο, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνεται ο όγκος των τρίτων χωρών που πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, των τουριστών, θα έλεγα, δηλαδή του Τούρκου κλπ.
5: Οι μετανάστες δεν είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, στην ουσία, από την Ευρώπη. Οι Τούρκοι που ζουν στην Ευρώπη, κυρίως αυτοί.
4: Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα κομμάτι τουρίστες Τούρκοι που έχονται πλέον αρκετά περισσότεροι και αυτό οφείλεται ο όγκος. Που έχει αυξηθεί, όπως είπατε κι εσείς. Έρχονται τουρίστες εδώ, κάνουν διακοπές και γυρνάνε πίσω. Κυρίως να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά την έξοδο αυτή την εποχή. Δηλαδή έρχονται από πάνω από Γερμανία και ξέρω άλλα κράτη και φεύγουν οι Τούρκοι μέσα, όπως και αυτοί που τελείωσαν τις διακοπές τους. Βέβαια, τώρα από ό,τι πληροφορούμαστε, ότι δημιουργείται οξύνεται το πρόβλημα, κυρίως και στα ότι οι Τούρκοι ενώ έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο τελωνείο. Δεν το χρησιμοποιούν στο έπακρο. Δηλαδή έχουν μπορούν να κάνουν 4 λωρίδες κυκλοφορίας και από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν κάνουν μόνο τις 2.
5: Α, ναι,
4: και
5: δηλαδή εκεί, τώρα στην περίοδο εχμής δεν έχουν επιστρατευτεί όλοι ώστε να λειτουργήσουν πιο γρήγορα.
4: Το εναντίον από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω για ποιους λόγους και χρησιμοποιούν λιγότερο και βάζουν και πολλά αυτά. Δηλαδή σταματάνε το αυτοκίνητο και το ψάχνουν, το κατεβάζουν όλα τα πράγματα με σκοπό με καθυστερήσεις πάρα πολλές και τέτοια. Και έτσι είναι, δημιουργείται μετά. Κατά σειρά το πρόβλημα και σε εμάς και οξύνεται το ζήτημα μέσα στο χωριό των Καστανιών.
5: Καλά.
4: Που γεμίζει με αυτοκίνητα.
5: Και μέχρι τον κάθετο άξονα φτάνει η ουρά μετά.
4: Ακριβώς αυτό.
5: Τα παρακολουθήσαμε.
4: Και τι μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία και ένα περιπολικό της τραχέας. Ακούσαμε και αυτό ότι κάποιος ότι φταίει η αστυνομία.
5: Ναι, ναι, έχουμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ήθελα να πάρουμε τη δική σας γνώμη. Γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει κανείς να ρυθμίσει την κυκλοφορία, καμιά μέρημνα, κανένας δεν υπάρχει εδώ γύρω να τον δούμε, να μας βοηθήσει.
4: Και όμως υπάρχει σχεδόν καθημερινά και κυρίως στις μέρες που είναι οξυμένο το ζήτημα, υπάρχει πάντα ένα περιπολικό της τραχέας. Το οποίο είναι ένα περιπολικό.
5: Αυτό είναι, μήπως δεν επαρκεί.
4: Δεν μπορούμε να έχουμε δεύτερο. Γιατί πριν συζητούσαμε και με κάποιους άλλους συναδέλφους σας, το θέμα είναι η ενίσχυση των καστανιών. Γιατί με ρωτήσανε άμα έχει ανθρώπινο δυναμικό οι καστανιές αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή όντως ο διευθυντής έχει αποσπάσει προσωπικό και έχει στο τελωνείο των καστανιών επαρκές προσωπικό για να την κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μόνο το προσωπικό. Τα μέσα, δηλαδή, πού θα τους περάσουν. Γιατί... έχει ένα κοντέινερ. Άντε και φτιάχνουν μια τεχνική και δεύτερη λωρίδα με διάφορες πατέντες, που έλεγα. Αλλά πώς μπορεί να περάσει, πώς να γίνει. Όχι, και 50 άτομα να βάλεις εκεί, αφού ένα είναι το κοντέινερ, ένα θα είναι το μηχάνημα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
5: Και αφού μπλοκάρει και από την άλλη πλευρά των συνόρων, γιατί αυτό τώρα είναι συνδυασμός. Δηλαδή, και να περιμένετε εκεί με τα χέρια σταυρωμένα οι αστυνομικοί, γιατί δεν μπορείτε να προχωρήσετε την ουρά. Τι να κάνετε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν αποσπασμένοι εκεί στο τελωνείο περισσότεροι από άλλες χρονιές, από άλλα καλοκαίρια.
4: Ναι, εννοείται, ναι, υπάρχουν.
5: Έχετε τον αριθμό, πόσοι περίπου απασχολούνται εκεί?
4: 25 άτομα συνολικά πρέπει να είναι σίγουρα. Και είναι, και εδώ θα βάλω μια υποσημείωση, αυτό επιβαρύνει άλλες υπηρεσίες.
3: Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του και παιδίατρος από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Το παιδιατρικό ιατρείο θα λειτουργεί στο κτίριο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας, κτίριο Τερζή επί της οδού Καμαριώτισσας Χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης παιδιών κατά τη διάρκεια της αυξημένης επισκεψιμότητας του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες ή προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ή απευθείας με το ίδιο το ιατρείο. Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με παιδίατρο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των οικογενειών που θα επισκεφθούν τη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 21 Ιουλίου τις πρώτες πρωινές ώρες στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπο Νεύρου ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιούν σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Τελωνίου Κήπων και την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι σε αυτοκίνητο, το οποίο μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων για να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του μετέφερε ποσότητα κατέργασης κάναβης. Συγκεκριμένα, στην έρευνα που διενεργήθηκε με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Λάικα, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών του οχήματος επιμελώς κρυμμένες 10 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 4.370 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε η ποσότητα κατέργασης κάναβης στο γιατροχειο αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Αλεξανδρούπολης, στην προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Στον Εύρο βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον βουλευτή και υπεύθυνο του τομέα Εθνικής Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη σε στρατιωτικές μονάδες, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο γραμματέας του τομέα Άμυνας του κόμματος Γιώργος Πεταλωτής, η αναπληρώτρια γραμματέας Κρυσταλή Αρμενάκη και το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Βαβίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο 1 της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού Ρίμινη στις Καστανιές και το μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Προβατώνα. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκαν από τους αντίστοιχους διοικητές των μονάδων, τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Νικόρελο στις Καστανιές και τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Σταύρο Δαγαράκη στον Προβατώνα, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν την αποστολή και την επιχειρησιακή δραστηριότητα των μονάδων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρεστιάδας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλαδή μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2026. Όλες οι θέσεις αφορούν μερική απασχόληση για 4 ώρες, με χρόνο απασχόλησης στο διδακτικό έτος 2026-2027, από 1η 9 του 2026 μέχρι και 30 έκτου 2027. Αναλυτικότερα την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ξεκίνησε η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της νέας φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή 181 κατοικιών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους σε Ορεστιάδα, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη, όπως και Λέσβο, Χίο Σίμη, Ρόδο και Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρώτης και δεύτερης φάσης του οικιστικού προγράμματος του ΙΠΕΘΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες 801 εντός των επόμενων μηνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της τρίτης φάσης, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας. Ακόμα, το ΙΠΕΘΑ θα προχωρήσει στην κατασκευή 6 νέων βρεφονιπιακών σταθμών σε Βόλο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην επέκταση 5 υφιστάμενων σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σάμο για να μπορούν να υποδεχτούν και ευρέφη. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Διδημότυχο. Συγκεκριμένα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτύχου, η οποία θα είναι διαζώση στο νέο δημοτικό κατάστημα και περιλαμβάνει 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ανάγκη επίλυση. Αναλυτικά τις σχετικές προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 2.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε Αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977. Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας, δια της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανεών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Ακίδης, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης, μίλησε στο Ράδιο Εύρος για το χάος που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του παιδίατρος από την 1η Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης και Διδημοτήχου με 19 και 7 θέματα αντίστοιχα στην ημερησία διάταξη. Αναλυτικά οι προσκλήσεις και στο radioevros.gr.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας, δια της συνδικαλιστικής τους ένωσης, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανεών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Ακίδης, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης, μίλησε στο Ράδιο Εύρος για το χάος που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του παιδίατρος από την 1η Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου με 19 και 7 θέματα αντίστοιχα στην ημερησία διάταξη. Αναλυτικά οι προσκλήσεις και στο radioevros.gr.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Αύριο 5η 23 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 11 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας δια της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης διαμαρτύρονται με ανακοίνωσή τους για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανέων και προτείνουν τις δικές τους λύσεις. Στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο μίλησε ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, Ηλίας Σακίδης.
7: Εντάξει, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, κάθε χρόνο, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνεται ο όγκος των τρίτων χωρών που πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, των τουριστών, θα έλεγα, δηλαδή του Τούρκου κλπ.

0: έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο τελωνείο, δεν το χρησιμοποιούν στο έπακρο. Δηλαδή έχουν μπορούν να κάνουν 4 λωρίδες κυκλοφορίας και από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν κάνουν μόνο τις 2.
1: Α, ναι, και δηλαδή εκεί, τώρα στην περίοδο εχμής δεν έχουν επιστρατευτεί όλοι ώστε να λειτουργήσουν πιο γρήγορα.
0: Το εναντίον από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω για ποιους λόγους και χρησιμοποιούν λιγότερο και βάζουν και πολλά αυτά. Δηλαδή σταματάνε το αυτοκίνητο και το ψάχνουν, το κατεβάζουν όλα τα πράγματα με σκοπό με καθυστερήσεις πάρα πολλές και τέτοια. Και έτσι είναι, δημιουργείται μετά κατά σειρά το πρόβλημα και σε εμάς και οξύνεται το ζήτημα μέσα στο χωριό των Καστανιών.
1: Καλά.
0: Που γεμίζει με αυτοκίνητα.
1: Και μέχρι τον κάθε το άξονα φτάνει η ουρά μετά.
0: Έτσι ακριβώς αυτό.
1: Τα παρακολουθήσαμε.
0: Και τι μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί, ένα περιπολικό της τροχιάς. Ακούσαμε και αυτό ότι κάποιος ότι φταίει η αστυνομία.
1: Ναι, ναι, έχουμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ήθελα να πάρουμε τη δική σας γνώμη. Γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει κανείς να ρυθμίσει την κυκλοφορία, καμιά μέρημνα, κανένας δεν υπάρχει εδώ γύρω να τον δούμε, να μας βοηθήσει.
0: Και όμως υπάρχει σχεδόν καθημερινά και κυρίως στις μέρες που είναι οξυμένο το ζήτημα, υπάρχει πάντα ένα περιπολικό της τροχιάς. Το οποίο είναι ένα περιπολικό.
1: Αυτό είναι, μήπως δεν επαρκεί.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε δεύτερο. Γιατί πριν συζητούσαμε και με κάποιους άλλους συναδέλφους, το θέμα είναι η ενίσχυση των Καστανιών. Γιατί με ρωτήσανε άμα έχει ανθρώπινο δυναμικό οι Καστανιές αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή όντως ο διευθυντής έχει αποσπάσει προσωπικό και έχει στο τελωνείο των Καστανιών επαρκές προσωπικό για να την κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μόνο το προσωπικό. Τα μέσα. Δηλαδή, πού θα τους περάσουν. Για έχει ένα κοντέινερ.
1: Ναι.
0: Άντε και φτιάχνουν μια τεχνική και δεύτερη λωρίδα. Με διάφορες πατέντες, που έλεγα. Αλλά πώς μπορεί να περάσει, πώς να γίνει. Όχι, και 50 άτομα να βάλεις εκεί, αφού ένα είναι το κοντέινερ, ένα θα είναι το μηχάνημα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και αφού μπλοκάρει και από την άλλη πλευρά των συνόρων, γιατί αυτό τώρα είναι συνδυασμός. Δηλαδή, και να περιμένετε συνέχεια, εκεί ναι. Με τα χέρια σταυρωμένα οι αστυνομικοί, γιατί δεν μπορείτε να προχωρήσετε την ουρά. Τι να κάνετε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν αποσπασμένοι εκεί στο τελωνείο περισσότεροι από άλλες χρονιές, από άλλα καλοκαίρια.
0: Ναι, εννοείται. Ναι, υπάρχουν.
1: Έχετε τον αριθμό πόσοι περίπου απασχολούνται εκεί.
0: 25 άτομα συνολικά πρέπει να είναι σίγουρα. Και εδώ θα βάλω μια υποσημείωση. Αυτό επιβαρύνει άλλες υπηρεσίες.
2: Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του και παιδίατρος από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Το παιδιατρικό ιατρείο θα λειτουργεί στο κτίριο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας, κτίριο Τερζή επί της οδού Καμαριώτισσας Χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης παιδιών κατά τη διάρκεια της αυξημένης επισκεψιμότητας του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες ή προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ή απευθείας με το ίδιο το ιατρείο. Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με παιδίατρο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των οικογενειών που θα επισκεφθούν τη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 21 Ιουλίου τις πρώτες πρωινές ώρες στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπο Νεύρου ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων μουσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιούν σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Τελωνίου Κήπων και την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι σε αυτοκίνητο, το οποίο μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων για να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του μετέφερε ποσότητα κατέργασης κάναβης. Συγκεκριμένα στην έρευνα που διενεργήθηκε με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Λάικα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών του οχήματος επιμελώς κρυμμένες 10 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 4.370 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε η ποσότητα κατέργασης κάναβης στο γιατροχή αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, στην προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Στον Εύρο βρέθηκε χθες κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλή στον βουλευτή και υπεύθυνο του τομέα Εθνικής Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη σε στρατιωτικές μονάδες, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον του Πασόκ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο γραμματέας του τομέα Άμυνας του κόμματος Γιώργος Πεταλωτής, η αναπληρώτρια γραμματέας Κρυσταλή Αρμενάκη και το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ Σταύρος Βαβίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στο κλιμάκιο επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο 1 της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιερχίας Πεζικού Ρίμινη στις Καστανιές και το μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Προβατώνα. Τα στελέχη του Πασόκ

0: ενημερώθηκαν από τους αντίστοιχους διοικητές των μονάδων, τον αντισυνταγματάρχη πεζικού Ιωάννη Νικόρελο στις Καστανιές και τον αντισυνταγματάρχη πεζικού Σταύρο Δαγαράκη στον Προβατώνα, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν την αποστολή και την επιχειρησιακή δραστηριότητα των μονάδων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρεστιάδας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλαδή μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2026. Όλες οι θέσεις αφορούν μερική απασχόληση για 4 ώρες, με χρόνο απασχόλησης στο διδακτικό έτος 2026-2027, από 1η 9 του 2026 μέχρι και 30 έκτου 2027. Αναλυτικότερα την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ξεκίνησε η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της νέας φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή 181 κατοικιών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους σε Ορεστιάδα, Σουφλή Αλεξανδρούπολη, όπως και Λέσβο, Χίο Σίμη, Ρόδο και Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρώτης και δεύτερης φάσης του οικιστικού προγράμματος του ΙΠΕΘΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες 801 εντός των επόμενων μηνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της τρίτης φάσης, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας. Ακόμα, το ΙΠΕΘΑ θα προχωρήσει στην κατασκευή 6 νέων βρεφονιπιακών σταθμών σε Βόλο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην επέκταση 5 υφιστάμενων σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σάμο για να μπορούν να υποδεχτούν και ευρέφη. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Διδημότυχο. Συγκεκριμένα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτύχου, η οποία θα είναι διαζώση στο νέο δημοτικό κατάστημα και περιλαμβάνει 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ανάγκη επίλυση. Αναλυτικά τις σχετικές προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
10: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας, δια της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανεών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Ακίδης, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης, μίλησε στο Ράδιο Εύρος για το χάος που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του παιδίατρος από την 1η Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου με 19 και 7 θέματα αντίστοιχα στην ημερησία διάταξη. Αναλυτικά οι προσκλήσεις και στο radioevros.gr.
9: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.

0: εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
4: Σύγχρονο,
5: πολυδύναμο,
4: μοντέρνο,
5: ευέλικτο.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
4: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
5: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
4: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
5: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
6: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας, δια της συνδικαλιστικής τους ένωσης, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανεών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Ακίδης, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης, μίλησε στο Ράδιο Εύρος για το χάος που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του παιδίατρος από την 1η Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης και Διδημοτήχου με 19 και 7 θέματα αντίστοιχα στην ημερησία διάταξη. Αναλυτικά οι προσκλήσεις και στο radioevros.gr.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πράσινα του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας, δια της συνδικαλιστικής τους ένωσης, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο Τελωνείο Καστανεών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Ακίδης, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης, μίλησε στο Ράδιο Εύρος για το χάος που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμοθράκης κατά τη θερινή περίοδο, το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης ενημερώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του παιδίατρος από την 1η Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης και Διδημοτήχου με 19 και 7 θέματα αντίστοιχα στην ημερησία διάταξη. Αναλυτικά οι προσκλήσεις και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Κάνα δύο ώρες μετά την βροχή είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Όχι ότι σταματήσαμε ποτέ βέβαια. Είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου του 2026 και είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή του Εύηχου Μουσικοδρομίου για την τρέχουσα σεζόν. Ξανά από το Σεπτέμβρη. ...97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Με πολλές πολλές καλησπέρες απόψε σε όλους και σε όλες. Πάμε να ακούσουμε και να τιμήσουμε τον Μάνο Ελευθερίου. Τον Μάνο Ελευθερίου, ένα σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο, που έφυγε μια μέρα σαν και σήμερα πριν από 8 χρόνια, το 2018, αλλά τα τραγούδια του θα μείνουν και θα μας συντροφεύουν. Την εκπομπή αυτή τη φέρνουν κοντά μας, εδώ κοντά σας, τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Και μάλιστα, αν επισκεφτείτε το κατάστημα και πείτε το μαγικό αριθμό 1924, κερδίζετε και 20% έκπτωση, 24% έκπτωση στις αγορές σας. Δηλαδή το 1 τέταρτο σχεδόν. Είναι απίστευτη προσφορά. Θα πρέπει να την αξιοποιήσετε. Στην παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων δυνατών, αξιόπιστων, καθαρών, καλοσυντηρημένων, γιατί διαθέτει και δικό της συνεργείο, όπου μπορούμε να προστρέξουμε για βοήθεια, για συντήρηση των οχημάτων μας, για αποκατάσταση βλαβών στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. 2-5-5-2-0-28-5-25 το τηλέφωνο. Και πάμε εμείς να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια του Μάνου του Ελευθερίου. Να πούμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή και η Μέρι Λίντα. Αύριο στην τελευταία εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα και στη Μέρι Λίντα. Λοιπόν, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη, Δημήτρης Μητροπάνος, και στα χρόνια της υπομονής αναβήσει, ξεκινάμε. Καλή μας ακρόαση.

Σπουδαίος λοιπόν ο Μάνος Ελευθερίου, γεννημένος στην Ερμούπολη της Σύρου στις 12 Μαρτίου του 1938 και τεθνεών μια μέρα σαν και σήμερα, στις 22 Ιουλίου του 2018. Είχε γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μια νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και περισσότερα από 400 τραγούδια. Τα τραγούδια του, πολλά από τα τραγούδια του, έχουν μια ποιητική χρειά εντωμεταξύ και μπορεί κανείς να πει ότι να τον εντάξει εύκολα σε μελοποιημένους ποιητές περισσότερο από ότι σε έναν απλό στιχουργό. Πάμε να ακούσουμε κάτι που δεν είναι σίγουρα ποίημα, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Αλλά το επόμενο με τον Χρήστο Θηβαίο, το «Δεν είμαι άλλος», έχει αυτή την ποιητική τη χρειά, αυτό που δημιουργεί υπερβολικά πολλές εικόνες και λίγο μπερδεμένα συναισθήματα. Το πρώτο, ο Μιχάλης Δημητριάδης και Ελένη Τσελικοπούλου, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Και το δεύτερο, Χρήστος Θηβαίος, «Δεν είμαι άλλος».

Έτσι που λέτε, πάμε μια βόλτα στον κάτω κόσμο. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και Νταλάρας πάλι. Και μετά Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χάρος βγήκε παγανιά. Σας λέω, στον κάτω κόσμο.

Εμείς όμως σε πείσμα των διακοπών ρεύματος και μέχρι να χαλάσουν τα μηχανήματά μας εδώ πέρα, έτσι ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με τη Χαρούλα Αλεξίου σε δύο τραγούδια. Ένα είναι το «Χρόνια σαν βροχή» και ένα είναι «Η Διαθήκη». Πάμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
15: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
16: Να είμαστε λοιπόν, 9 και 7 πρώτα λεπτά, εδώ πάλι πίσω στο Ράδιο Εύρος. Με 1000 προβλήματα σήμερα λόγω του καιρού, λόγω των διακοπών του ρεύματος, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μάλιστα τώρα που έχει και ίντερνετ, έχει διαδίκτυο, θα πούμε και ένα γεια στους Έλληνες της Διασποράς που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα. Εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου που φύγε μια μέρα σαν και σήμερα πριν από 8 χρόνια. Από τον μάταιο του το κόσμο που θα έλεγε και εκείνος ο σπίτης, ακούμε στίχους του που μελοποιήθηκαν, είτε στίχους που γράφτηκαν για τραγούδια, είτε ποίηματα που έτυχαν της μελοποίησης. Το έτυχαν δεν είναι με την έννοια της στοιχειότητας. Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή προσφέρουν οι Fit Car Rental, την Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων. Και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μάλιστα, αν πείτε τον αριθμό 1924 πηγαίνοντας για να κάνετε τις αγορές σας στα σιδηρικά Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, αν πείτε λοιπόν τον αριθμό 1924, τότε κερδίζετε 24% έκπτωση. Το 1924 είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Πάμε να συνεχίσουμε, αυτή τη φορά όμως θα πάμε σε ένα πιο σύγχρονο άκουσμα, θα έλεγα. Καθώς ο Μάνος Ελευθερίου έχει γράψει και για την Πέγκη Ζήνα. Δηλαδή, είχε τόση μεγάλη ευρύτητα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να σπάσει στερεότυπα και ταμπού και καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί και έχουν παγιωθεί, να μπορείς να γράψεις για Μαρκόπουλο, να μπορείς να γράψεις για να ερμηνεύσεις Πεκιζίνα. Δηλαδή να ερμηνεύσει ο Μητροπάνος, να ερμηνεύσει, ξέρω εγώ, η Μαρία Δημητριάδη και παράλληλα να ερμηνεύσει και η Πεκιζίνα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο του να το δει κανείς από αυτήν την οπτική το πράγμα. Και πάμε να την ακούσουμε. Είναι το «Αναθεώρησα».

Λοιπόν, και αν αυτό είχε πιο, έτσι να πούμε, πιο pop χαρακτήρα. Ναι, αν αυτό είχε πιο pop χαρακτήρα. Εγώ που έτσι είμαι ερωτευμένος, θα έλεγα, με την ερμηνευτική ικανότητα της Πέκη Ζήνα, δεν θα την αφήσω με το αμιγός pop τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από τη συνεργασία τους που έχει πιο ποιητική χρειά, το και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνεις, «Όταν σωπαίνει ένα κορμί».

Αυτό λοιπόν, έτσι πήραμε το αίμα μας πίσω, σώσαμε την τιμή του ποιητή. Λοιπόν, πού να πάμε, θα σε ξανάβρω στους Μπαχτσέδες με τον Αντώνη τον Καλογιάννη και μαλαματένια λόγια Μαρκόπουλος, Γαργανουράκης, Χαλκιάς, Πλιάδα, ερμηνευτών και φυσικά του μουσικού του μεγάλου, του Γιάννη του Μαρκόπουλου.

Λοιπόν, Μαρία Φαραντούρη, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυβερνά, ναι. Και η Ελεύθερη και Ωραία από τον Γιώργο Νταλάρα. Και μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
4: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Είμαστε ξανά εδώ από την 1η του Σεπτέμβρη. Για να δω για να το σιγουρέψω αυτό. 1η Σεπτέμβρη, θεωρητικά, είναι Δευτέρα. Ναι, για να το επιβεβαιώσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, είναι Τρίτη. Τέλος πάντων, στις 31 του Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε ακούμε τραγούδια πάνω σε στίχους και ποίηση που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου, που έφυγε μια μέρα σαν και τη σημερινή από τη ζωή πριν από 8 χρόνια, του 2018, αν είσαι της περασμένης χιλιετίας τελικά. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 23 Ιουλίου του 2026 και μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το νησί της Σαμοθράκης, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και βέβαια από το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πω ότι αυτήν την εκπομπή την προσφέρει η Fitcar Rental με τα πολύ καλά, δυναμικά, αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα, καθαρά αυτοκίνητα που διαθέτει προς ενοικίαση στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάτι, Γωνία, εκεί που έχει και το συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά και στα δικά μας τα ατομικά μας οχήματα. Φυσικά, να τονίσω την προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν, τα σιδερικά χρώματα. Αν επισκεφτείτε το κατάστημα Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και πείτε τη λέξη, τον αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες μα όλες τις αγορές σας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, καθώς έχουν μείνει 5 τραγούδια όλα και όλα. Και αρχίζουμε από τον Μανώλη Μητσιά, που θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Σε αυτή τη γειτονιά», και αμέσως μετά πάλι ο ίδιος, θα επιμείνουμε σε Μανώλη Μητσιά, δεν τον ακούσαμε όλη την, ήταν σπουδαία συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου αυτή με τον Μανώλη Μητσιά, παράλληλα βέβαια και με συνθέτες, αλλά δεν τον ακούσαμε καθόλου σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής νομίζω, οπότε είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε διαδοχικά 2 τραγούδια. Το παλικάρι έχει καημό. Πρώτα, σε αυτή τη γειτονιά. Πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε για απόψε, καθώς έχουν απομείνει 3 τραγούδια όπως κάθε βράδυ, να τα ακούσουμε διαδοχικά πριν αποχωριστούμε. Τα λόγια για τα χρόνια θα τραγουδήσει ο Εργανουράκης σε μουσική του Μαρκόπουλου. Το τρένο φεύγει στις 8, η Μαρία Δημητριάδη που λέγαμε νωρίτερα και ο Χρήστος Θηβαίος τον Άμλετ της Σελήνης. Με αυτά τα 3 τραγούδια θα σας αφήσω. Δείτε τα και πόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Το ένα επαναστατικό, το άλλο, εντάξει, έχει τέτοιες, πώς να το πω, προεκτάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει δίνει πιο ρομαντικό τόνο, πιο θλιμμένο τόνο και ο Άμλετ της Σελήνης λίγο πιο σοφιστικέ, θα τον λέγαμε. Λοιπόν, με αυτά τα 3 τραγούδια θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε εδώ κοντά μαζί μου και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί από τις 7 και μέχρι τις 10 μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία, ο Γιάννης και εγώ, μια περιπολία στην ενημέρωση. Μας διαδέχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο.

10 με 1. Στις 2 και στις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 θα έρθω και πάλι εγώ για την τελευταία, όπως είπα, εκπομπή της σεζόν. Μια ακόμη φορά να σας πω το αγαπημένο μου εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977. Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων.

θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

καρδιάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

0: η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου.

μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Εφυγές, αγάπη μου.